0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Let's go.
1: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορείς

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Είναι αξιόπιστος.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Κοντάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για μάθημα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Η σεζόν πάντως ξεκίνησε με πολύ δυσάρεστο τρόπο και μιλάω βεβαίως για το πολύ έτσι... τη θλίψη που υπάρχει για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Τις τελευταίες μέρες όλη η δισογραφία, η περισσότερη δισογραφία αφορά στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, που σήμερα είναι η κηδεία του το απόγευμα. Από χτες ξεκίνησε το προσκύνημα στη γειτονιά του στη Νίκαια. Είναι πραγματικά κοσμοπλημμύρα. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό έβλεπα χτες που μετέδιδαν τα δελτία ειδήσεων και ζωντανά την έλευση της, την πομπή, εν πάση περιπτώσει, την νεκροπομπή, και σκεφτόμουν πόσο θα ζήλευαν κάποιοι πολιτικοί να βλέπουν τέτοια λατρεία προς το πρόσωπο καλλιτεχνών, γιατί το βλέπεις πλέον μόνο σε καλλιτέχνες αυτό, τόσο και στο Μαζονάκη, όσο και σε άλλες περιπτώσεις όπως το Παντελίδη, ας πούμε. Αυτό που έγινε ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος, αυτό που πραγματικά... πολλά είναι να θαυμάζεις, αλλά το κυριότερο είναι ότι κατάφερε να διεισδύσει η δημοφιλία του σε όλους τους κύκλους. Δηλαδή δεν ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος απευθυνόταν μόνο στους μπουζουκόβιους, να το πω έτσι. Και δεν το σνομπάραν οι υπόλοιποι, σε αντίθεση με άλλους, ας πούμε. Θυμάμαι τον Παντελίδη, ότι όταν υπήρξε αντίστοιχη περίπτωση, δηλαδή όταν έφυγε από τη ζωή, κάποιοι έτσι ψιλοειρωνεύονταν κιόλας, κάποιοι έτσι δίθεν έντεχνοι. Ο Μαζονάκης είχε πάρα πολύ, βλέπω δηλαδή στα social που έβλεπα τα post, όλα έβλεπα άτομα που δεν περίμεναν να έχουν συγκινηθεί τόσο πολύ ή να έχουν βιώματα από το Μαζονάκη. Αυτό είναι το ένα μέρος της υπόθεσης, δηλαδή το συγκινητικό, η απώλεια, η αγάπη του κόσμου. Το άλλο μέρος της υπόθεσης είναι αυτό που θα βλέπετε για πολύ καιρό από τις ειδησογραφικές και μη εκπομπές, ειδικά τις μεσημεριανές, για το πώς έγινε αυτός, πώς προκλήθηκε αυτός ο θάνατος, που αποκαλύπτει μια πολύ περίεργη σελίδα, η οποία ακτυλισσόταν εδώ και πολύ καιρό, απλά ο κόσμος δεν τη γνώρισε. Μιλάμε βεβαίως για όλα αυτά τα ιατρία εντός εισαγωγικών και τους γιατρούς εντός και εκτός εισαγωγικών, οι οποίοι έχουν αυτές τις πρακτικές αναζωογόνησης, πώς το λένε, αποτοξίνωσης εντός εισαγωγικών, πάλι πολλά εισαγωγικά στην υπόθεση, τα οποία γίνονται σε πολλά μέρη, δεν είναι δηλαδή μόνο για ιατρία στο Κολωνάκι. Από ό,τι διαβάσαμε, είναι και γιατροί οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορα μέρη. Υπάρχουν κάποιες, υπήρχαν σκέψεις, λέει, να πάνε να κάνουν το αντίστοιχο σε ξενοδοχεία στην Μύκονο, για να μπορεί ο άλλος, ας πούμε, το βράδυ να κάνει ότι να πίνει ό,τι θέλει και το πρωί να είναι τζάμι. Εν πάση περιπτώσει, όπως είδαμε στην περίπτωση του Μαζονάκη, αυτοί οι γιατροί είναι μερικές φορές επικίνδυνοι και οι πρακτικές αυτές προϋποθέτουν αντίστοιχες συνθήκες, δηλαδή ένα νοσοκομείο και τον αντίστοιχο λόγο κιόλας, δηλαδή το να κάνεις πλασμαφαίρεση, από ό,τι ακούσαμε από τους γιατρούς, τους κανονικούς γιατρούς, προϋποθέτει κάποια ασθένεια. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να κάνεις πλασμαφαίρεση επειδή σου είπε ο άλλος ότι, ξέρεις, σε βλέπω λίγο πεσμένο, ή επειδή είχε πει σύμφωνα με τις αναφορές ο Μαζονάκης ότι είχε βήχα και δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει τις συναυλίες κτλ. Αυτό αποδείχθηκε μοιραίο. Τώρα μου πεις, τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχεις και λίγο, ρε παιδί μου, να είσαι και λίγο καχύποπτος στους γιατρούς ή σε οποιουσδήποτε δίθεν γιατρούς πηγαίνεις, και να το τσεκάρεις πολλές φορές και να μην πηγαίνεις για αυτούς τους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Τώρα ξεκινάει μια μεγάλη ιστορία με αυτό και δεν ξέρω πόσα πράγματα θα αποκαλυφθούν. Νομίζω ότι δεν θα αποκαλυφθούν όλα, όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά γενικά για αυτό τον κλάδο της δίθεν αναζωογόνησης.

ξέρω πώς κοιμάστε εσείς, αν κοιμάστε καλά ή όχι. Πάντως λένε οι επιστήμονες εδώ ότι βοηθάει, λέει, ο ροζ ήχος. Τι είναι ο ροζ ήχος? Ο ροζ ήχος, λέει, είναι βαθύτεροι ήχοι και χαμηλότερες συχνότητες, τις οποίες μπορείς να βάλεις να τις ακούς από πίσω, όπως βάζουν κάποιοι κάτι έτσι σαν. Πώς τα λένε αυτά, παιδί μου, κάτι ήχους ηχογραφημένους που είναι. Και μπορούν και κοιμούνται με αυτό, δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Ο ροζ ήχος, λέει, είναι κάτι σαν τις συχνότητες της σταθερής βροχής ή μιας μακρινής μπόρας. Τώρα εγώ αν ακούω βροχή το βράδυ που κοιμάμαι, το πιο πιθανό είναι να τα κάνω πάνω μου ή να θέλω να πάω τουαλέτα, να ξυπνάω 5 φορές το βράδυ. Ξυπνάω ήδη μια φορά και μου διαλύει τον ύπνο. Μην ξυπνάω κάθε λίγο επειδή ο άλλος θα βάλω βροχή στον ύπνο μου. Πώς θα κοιμηθείς καλύτερα? Γιατί το λένε ροζ ήχο επίσης? Εντάξει, το τίτλος του δημοσιεύματος λέει εδώ πέρα, λέει, μια ροζ προστίκη στον ύπνο σας μπορεί να σας βοηθήσει να καθαρίσετε τον εγκέφαλο. Και λέω ροζ προστίκη, αυτό θα θέλει να βάλουμε τίποτα ροζ μαξιλάρια, ροζ σεντόνια, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι, λέει, ροζ ήχος. Ψάξω εγώ τώρα, πάω. Καταρχάς, πού τον πουλάνε αυτόν τον ροζ ήχο? Δεν ξέρω πλέον, πραγματικά. Έχουν βγάλει τόσα πολλά πράγματα που παλιά, ρε παιδί μου, έφτες κοιμόσουν. Τώρα, λέει, πρέπει να έχεις από πίσω ένα background. Πρέπει να είναι, λέει, το δωμάτιο να είναι βαμμένο έτσι. Πρέπει να κλείνεις τα κινητά κτλ. Το οποίο το κάνω, να ξέρετε, πλέον, και βοηθάει πάρα πολύ. Μην αφήνετε το κινητό ανοιχτό, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, βεβαίως. Γιατί κάποιοι μπορεί να το έχετε για ώρα ανάγκης. Αλλά εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Βάζω εκεί λειτουργία πτήσης. Και κοιμάμαι στο δυνατόν καλύτερα.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Παιδιά, εμείς τα παιδιά του χειμώνα τα δεχόμαστε. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς λέμε και καλό χειμώνα. Αν και τώρα πλέον αυτό θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα. Δηλαδή στην Ελλάδα πλέον είναι λιγότερο κατακριτέο το να κλέψεις, ας πούμε, από το να πεις καλό χειμώνα. Άμα πεις καλό. Που δεν λέει και κανένας. Δηλαδή, πιο πολύ μου κάνει εντύπωση ότι όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται δεν νομίζω ότι ακούνε πουθενά. Δεν μπαίνει κανένας να πει καλό χειμώνα. Αυτό το λέγανε παλιά οι άνθρωποι που ήταν, ρε παιδί μου, μεγαλύτερης ηλικίας. Το λέγανε με την έννοια ότι ξεκινάει αυτό που λέμε σεζόν. Αλλά δεν ξέραν τη λέξη σεζόν. Τώρα οι γονείς μας ήταν καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Πλέον καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, όχι ημερολογιακά. Ο χειμώνας δεν είναι ότι έξω έχει μείον 15. Μην τα ξαναλέμε τώρα αυτά. Είναι απλά ότι ξεκινάει η ρουτίνα η χειμωνιάτικη, η χειμερινή. Η ρουτίνα και με τη θετική έννοια. Δηλαδή. Καθημερινότητά σου, θέλω να πω. Τελειώνει διακοπές, μπορείς να το πω διαφορετικά. Μην φοβόμαστε τόσο τις λέξεις. Δηλαδή, έχουμε γίνει πλειά, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Καλό χειμώνα, μην μπείτε. Καλό από καλό καιρό. Έχουν εφευρεθεί διάφορα τώρα. Καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό κατεβόδιο, δεν ξέρω τι άλλο να πω.

Έχετε ακούσει αυτό που λέμε φάτε μάτια ψάρια? Λοιπόν, ακούστε ένα φοβερό που έχει γίνει. Επιβλήθηκε, λέει, πρόστιμο 500 ευρώ σε εστιατόριο, με υποκατάστημα στην Σύρο, από ό,τι βλέπω εδώ, στη Σύρο, ναι, σωστά. Γιατί, λέει, έκριναν οι ελεγκτές, οι Ράμπο που λέγαμε, οι Ράμπο παλιά, τους ΔΟΕ, ότι τα ψάρια που είχαν στο μαγαζί ήταν περισσότερα από αυτά, μάλλον ήταν άλλα από αυτά που είχαν παραγγείλει. Πώς το κατάλαβαν αυτό? Λέει, είδαν ότι τα ψάρια ήταν πιο φρέσκα από τα παραστατικά. Και αυτό το κατάλαβαν, λέει, από τα μάτια τους. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, το διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Το έκριναν, λέει, από την νεκρική ακαμψία και την κατάσταση των οφθαλμών των ψαριών. Η υπόθεση αφορά σε εταιρεία Μέτρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Ερμούπολη. Κλιμάκιο της ΙΕΔΕ Αττικής πραγματοποίησε μερικό επιτόπιο έλεγχο για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων και προχώρησε σε ποσοτική καταμέτρηση των νοπών ψαριών. Σου λέει, μια σφυρίδα, δύο τσιπούρες. Ανάμεσα στα λιεύματα βρέθηκαν 3,5 κιλά σφυρίδας αξίας αγοράς 98 ευρώ. 98 ευρώ, 3,5 κιλά, πόσο πάει το κιλό τώρα εδώ? Λίγα δεν είναι για 3,5 κιλά σφυρίδας. Από τιμολόγιο που προμηθευτήκε το αντίστοιχο δελτίο αποστολής προέκυπτε αγορά 8,3 κιλών σφυρίδας στις 15 Ιουλίου του 24, τόσο παλιά. Οι ελεγκτές, ωστόσο, δεν αποδέχτηκαν ότι τα συγκεκριμένα παραστατικά κάλυπταν την ποσότητα που βρέθηκε στο ψυγείο. Έκριναν ότι τα χαρακτηριστικά των αλευμάτων, η νεκρική ακαμψία, η κατάσταση των ματιών και άλλα στοιχεία παρέπεμπαν σε ιδιαίτερα πρόσφατη αγορά, νεότερη των 7 ημερών και όχι στην αγορά της 15ης Ιουλίου. Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο έλεγχος θεώρησε ότι η επιχείρηση δεν ζήτησε, δεν έλαβε και δεν εξέδωσε το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο αγοράς. Τώρα δεν ξέρω, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό από δικαστήριο αν κάνουν προσφυγή, αν κάνουν, πώς το λένε, ένσταση ή συγκεκριμένη. Δηλαδή πάει ο Ράμπο της ΙΕΔΕ και λέει, α, δούμε λίγο τα μάτια της σφυρίδας εδώ, πώς θα... από ό,τι βλέπω είναι πολύ καλό το μάτι, πολύ φρέσκο, δεν είναι σύμφωνα, δεν την πήρατε πέρσι.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Τι θα γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Ακόμα έχουμε θέμα. Δεν είναι, λέει, περιστασιακή απειλή. Στην Ελλάδα η φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών, με διψήφιο αριθμό θανάτων και περισσότερους από 200 ασθενείς με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι τώρα θα φοβόμαστε και τα κουνούπια. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ σε εκπομπή πρωινή και έκαναν γκάλωπ στο δρόμο και ρωτούσαν, λέει, τα κάνετε, λέει, εμβόλιο? Λέει, υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν το ήξερα. Ότι το κάνουμε και αυτό. Πόσα εμβόλια θα κάνουμε? Μήπως θα ξαναπάμε στρατό να κάνουμε αυτό το τριπλό, το μαντού, που τα έκανε και δεν πάθαινε τίποτα, ίσως σαν την κατσαρίδα σε πυρηνική έκρηξη, ας πούμε. Λέει, εμβόλια για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι θα γίνει τώρα αυτή τη δουλειά? Θα κάνουμε, πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγά, κάνουμε εμβόλια. Βγαίνει ο άλλος κάτι διαφημίζει, εμβόλια κάνει για τον HPV, κάνει εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα, κάνει εμβόλια για τον COVID, κάνει εμβόλια για τη γρήπη Α. Έλεος, δηλαδή, τρυπιόμαστε, λες και μην πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, Έλληνας ανοσολόγος από την Οξφόρδη, ο κύριος Λιγοξυγκάκης. Έλα ρε Λιγοξυγκάκη! Εξηγεί, λέει, γιατί οι ψεκασμοί δεν αρκούν. Και τι να κάνουμε τώρα? Σας περιμένουμε στο επόμενο καλοκαίρι. Τώρα, λέει, πρέπει να κάνουμε τώρα κάτι. Μην αγχώνετε, ακόμα δεν έχω έρθει στη δουλειά.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Η ταινίστρια η Σαμπαλένκο έβρισε έναν οπερατέρ, λέει, στο αμερικάνικο, στο US Open. Του είπε άντε και γιατί αυτή έχασε 2-1 από την Έλενα Ριμπάκινα, η Αρίνα Σαμπαλένκα, και καθότανε στο μπάγκο, πώς το λένε αυτό το πράγμα, που κάθονται εκεί περιμένουν να ξαναμπούν στο μάτς, ή μόλις τελειώνει το μάτς, είχε τελειώσει μάλλον, και ο περατέρ έκανε τη δουλειά του, δηλαδή έκανε πλάνα από κοντά. Πήγαινε λοιπόν κοντά, οι άλλοι κλεγόταν, χτυπιόταν και τα λοιπά, τύπου έπαθε τσιτσιπά. Και τσιτσιπά έπαθε όντως. Και όταν πέρασε ο περατέρα μπροστά της την ώρα που τη τράβαγε πλάνο, της λέει fuck off. Αυτό το γνωστό. Άντε και. Έπαθε δηλαδή αυτό που παθαίνουν αρκετοί οι Έλληνες όταν βλέπουν κάμερα συγκεκριμένου ειδικά σταθμού. Όταν φτάνουν στον Πειραιά μετά από διακοπές και είναι αυτό που έλεγε ο άλλος, είστε έτοιμοι για mute. Κάτι τέτοιο έπαθε και Σαμπαλένκα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
7: Σήμερα διαβήτη στο χέρι, ε. Σήμερα ούτε λάθη, ούτε τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Γιατί είμαι έτσι χαρούμενος, αφού είναι η δεύτερη μέρα στη δουλειά? Γιατί χαίρομαι, γιατί χαίρεται ο κόσμος και τραγουδά πατέρα? Γιατί πάμε στη δουλειά? Γιατί παιδιά, άμα δεν πάμε στη δουλειά, θα μας πιάσει ο Μαρινάκης τώρα. Δεν μπορούμε να μείνουμε άνεργοι πάνω από 2 μήνες. Δεν θα παίρνουμε επίδομα. Οπότε δουλειά, δουλειά, όλα τα κεφάλια μέσα, χαμηλά, δε. Δεν πληρώνουμε επιδόματα πάνω από 2 μήνες, κυρία μου. Να πάτε να βρείτε δουλειά, τόσες δουλειές υπάρχουν. Σας έπιασα από τα μαλλιά σήμερα, ο καράφλας. Τι γίνεται, τι κάνετε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Δεύτερη μέρα, πιο έτσι προσαρμοσμένος. Χθες ήμουνα λίγο κάπως, δεν σας το κρύβω. Δε κοιμήθηκα και 3 ώρες. Σήμερα είμαι πιο φρέσκο. Σήμερα ξύπνησα 4.30. Καλά θα πάει αυτή η σεζόν, νομίζω. Ε. Τι κάνετε, πώς είστε? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας ακούτε και από εκεί. Μας κάνετε και follow στο Instagram του σταθμού galaxy92fm. Θέλω να μπείτε εκεί, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Έχουμε ξεκινήσει ήδη δυναμικά εδώ στο Galaxy με πολύ ωραία event και διαγωνισμούς. Και βεβαίως κάνετε follow και τον Κακομοίρη, αυτό που μιλάει στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, VH Χαρισόπουλος, λοιπόν, μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να κοιμηθήκατε καλά. Αν δεν κοιμηθήκατε καλά, τα πρώτα σας μπινελίκια τα στέλνετε εκεί που είπαμε, galaxy92.gr, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
8: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
7: Σήμερα που λες, Αντρέα, αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς όμως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Αχ, ξεψύχησα. Διευθύνσεις. Με εντάσεις ως 3 μποφόρ τοπικά μόνο. Η θερμοκρασία από 15-29 βαθμούς. Πολύ μου αρέσει αυτή η θερμοκρασία. Τη θέλω, την ποθώ. Θέλω να μείνει έτσι η θερμοκρασία και ξεκινάμε δυναμικά με Σερ Αχά και Μπρούνο Μάρς. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 10. Μια μεγάλη καλημέρα. Let's
9: go. Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό Private Listening Event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

0: Παιδιά, κάνω δίαιτα και τώρα τρώω ένα κουλούρι το πρωί, φαντάζομαι, και μου φαίνεται σαν να τρώω αρνί. Τόσο ωραίο μου φαίνεται. Αυτές οι δίαιτες του Σεπτέμβρη, ρε παιδί μου, είναι φοβερό. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε από διακοπές και να μην μπούμε, θα χάσω κιλά. Αλλά και μετά έχετε αυταπάτη. Μετά, κατά τις 20 Σεπτεμβρίου, σταματάει η δίαιτα και αρχίζουν τα σουβλάκια. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Περιμένω τα μηνύματα. Χριστάρα, από Λάρισα, καλημέρα. Τι γίνεται, Χρήστο, να ξέρεις ότι κάνουμε γυρίσματα στη Λάρισα για το κάτι ψήνεται. Άμα σε ενδιαφέρει να έρθεις να παίξεις, να κερδίσεις, να μας μαγειρέψεις τίποτα εκεί. Σήμερα να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας, 3η 15 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Βυσαρίων, ωραίο όνομα αυτό. Να σε λένε Βυσαρίωνα, Αυτοκράτορας δεν είναι αυτός. Για σκέψτε τώρα να σε συστήσουν σε κοπέλα, ας πούμε, να σου κανονίσουν κονέ και να είναι από εδώ η Μαρία, από εδώ ο Βυσαρίων. Παναγία μου. Βέβαια, απ' την άλλη, πώς να το φωνάζεις τον άλλον, ειδικά σε ιδιαίτερες στιγμές. Έλα, Βυσαρίων, σαν να είσαι άλογο στον υπόδρομο. Λοιπόν, ο Νικήτας γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον Νικήτα, την Νικητία, την Νικητούλα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας και Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Οπότε, άμα είσαι χουντικός, λες σήμερα όλο αρρώστιες γιορτάζουν. Σαν σήμερα, το 1928. Ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη, τεράστια ανακάλυψη. Βέβαια, τώρα με όλα αυτά που γίνονται με τους ψεκασμένους, μπορεί να βρει και κανένα να σου πει: πενικυλίνη δεν κάνει να παίρνουμε. Είναι σαν τα εμβόλια. Βάζουν τσιπάκια μέσα. Σαν σήμερα λήγουν είναι η τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Τι καλά, τι ήταν αυτό. Όταν ακούω Σίδνεϊ και Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα πράγμα θυμάμαι. Και Ντέρι Στάνου. Τι να πω πραγματικά. Σήμερα κυκλοφορήσαν σήμερα το 1919 το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή, εφημερίδα η οποία εξακολουθεί να εκδίδεται. Το λέω αυτό γιατί οι εφημερίδες πεθαίνουν σιγά σιγά. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο μεγάλος σκηνοθέτης Oliver Stone, που σκηνοθέτησε το Πλατούν και γεννημένος την 4η Ιουλίου. Ό,τι ταινίζει το Βιετνάμ αυτές. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2008 ο Σταύρος Παράβας, Έλληνας τοπιός, από τους πιο έτσι ενοχλητικούς για τη Χούντα. Είχε προκαλέσει διάφορες ενοχλήσεις στη Χούντα. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και η Ιταλία δημοσιογράφος και συγγραφέας Οριάννα Φαλάτσι, γνωστή από την σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Λοιπόν, αυτά με την ταυτότητα της ημέρας. Μας στέλνετε μηνύματα και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος με βρίσκεται εκεί. Αχά, Bruno Mars, Lightning Seeds. Καλημέρα!
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Δεν έχετε επιχειρήσει ποτέ να πιάσετε αυτή την κορώνα έτσι ακούγοντας το τραγούδι να κάνετε. Και φύγαν όλοι. Παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό με την Ελλάδα που όταν ξεκινάει ένα θέμα, ρε παιδί μου, το ξεχυλώνουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη επικαιρότητα, δεν υπάρχει άλλη ιδιοσιογραφία. Πιάσαν το θέμα με το Μαζονάκι τώρα. Δεν έχουν σταματήσει. Μιλάμε και εντάξει, τρελαίνομαι, πεθαίνουμε αυτό με τον όρο Σαμάνι. Σαμάνι ήταν η μάγοι, ας πούμε, των ειδωλολατρών, η μάγοι των φυλών, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα έτσι ονομάζουν όλους αυτούς τους γιατρούς που προτείνουν εντός αγωγικών εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες σε αναζωογονούν, σε κάνουν πιο νέο. Το οποίο είναι πάρα πολύ γοητευτικό, να σας πω, γιατί είμαι σε μια ηλικία πλέον που βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Και ξέρεις, υπάρχουν τα παραδοσιακά πλέον μπότοξ και υπάρχουν άλλα που σου λέει θα σου βάλω αυτό αίμα και τα λοιπά. Αυτά που παλιά υπήρχαν. Η Τίνα Τέρνερ, θυμάμαι ότι έκανε τέτοιες με τα γκίσεις αίματος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έκανε πλάσμα αφαίρεση η Τίνα Τέρνερ. Και τώρα λένε όλοι οι Σαμάνοι. Ακούς όλους τους σταθμούς και λένε οι Σαμάνοι. Και ο Σαμάνος, η Σαμάνα. Είναι φοβερό πάντως. Τέλος πάντων, μεγάλη υπόθεση. Νομίζω ότι δεν έχει πιαστεί το δεύτερο μισό της υπόθεσης. Δηλαδή, όλοι ασχολούνται με αυτούς που προτείνουν ολιστικές θεραπείες και κανείς δεν κοιτάει και το αυτούς που προτείνουν αποτοξινώσεις. Δηλαδή, το να μπορείς να παρτάρεις ένα βράδυ να παίρνεις ό,τι θες και το πρωί να είσαι κύριος. Γιατί πάνε αυτοί καθαρίζονται εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρουμε τι πρωτόκολλα ιατρικά. Προφανώς με επίφοβα. Και γίνονται μετά τζιτζιλόνια. Αυτά, κυριαρχούν, όπου και να ανοίξεις, ό,τι και να ακούσεις, ό,τι και να δεις, είναι το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος βεβαίως χτες κηδεύτηκε, υπόθηκε το τελευταίο αντίο στον πολύ δημοφιλή, από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες και σε όλους τους χώρους. Και αυτό παίζει λιγότερο τα υπόλοιπες ειδήσεις, ας πούμε το γεγονός ότι το πετρέλαιο έχει πάει 107 ευρώ το βαρέλι, άκουγα σήμερα σε έναν ειδησιογραφικό σταθμό. Και μου ανέβηκε η πίεση, δηλαδή το πετρέλαιο πήγε 107, η πίεση πήγε 17.
1: Galaxy 92.
0: Τι του τουρού, βλέπω να πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας.

0: Καλημέρα στο Θοδωρή από Δράμα. Καλό φθινόπωρο. Α, είσαι και εσύ αυτό του αναθεωρητικού μπλοκ. Δεν λες καλό χειμώνα. Καλημέρα στη Δράμα που εκεί φαντάζομαι μπαίνει χειμώνας. Ξεκινήσαμε με ελαφρύ μπουφανάκι, λέει, το πρωί και να ξυπνάμε. Και να ξυπνάμε οριακά νύχτα. Ναι, εντάξει, και τώρα μην το κάνεις έτσι. Φτάσαμε μέσα Σεπτέμβρη, πλάκα-πλάκα, 15 Σεπτέμβρη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος έριξε το πρώτο πινελίκι της ημέρας βάζοντας βενζίνη πρωί-πρωί, γεμίζοντας κιόλας. Α, εσύ είσαι πλούσιος. Εν τω μεταξύ, έχετε δει τις τιμές αυτές που λένε στα βενζινάδικα που λένε. Πόσο το πάνε τώρα, 21,99 ξέρω εγώ. Και έχει ένα άρθρο εδώ που λέει πώς παίζει ρόλο αυτό το. Οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας. Είναι αυτό που βλέπεις, παιδί μου, δεν κάνει 10, κάνει 9,99. Ή ξέρω εγώ, δεν κάνει 14, κάνει 13,99. Και λέει, παρότι ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον ότι αυτό γίνεται για το γνωστό λόγο, δηλαδή για να σου δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι φτηνότερο από ό,τι είναι, τελικά εξακολουθεί και το πετυχαίνει αυτό. Δηλαδή, υποσυνείδητα. Εσύ το βλέπεις και λες, δεν είναι 9,99, είναι 10. Και άμα είναι 10 δεν έγινε τίποτα. Άμα είναι, ξέρω εγώ, 199,99 δεν είναι 200. Το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι είναι 200, το λες στον εαυτό σου, αλλά μέσα κάτι σου λέει πάρτο. Σου λέει όρμα, ας πούμε, μην το αφήσεις, δεν είναι ευκαιρία, 199,99. Εν τω μεταξύ έχουν επιβάλει τόσους κανονισμούς, περιορισμούς και τα λοιπά στις αγορές. Αυτό γιατί δεν το απαγορεύουν, δεν θα ήταν πάρα πολύ απλό να βγει ένας κανονισμός που να λέει απαγορεύονται οι τιμές που να λήγουν σε 99. Σιγά το πράγμα. Βγαίνεις αύριο και το κάνεις. Κύριε Γεωργιάδη, βέβαια είστε υπουργός υγείας. Δεν θα κάνει. Α, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ενάντια στους φιλελεύθερους κανόνες αγοράς. Αυτά είναι αλφαβήτα και κανόνες. Όπου πρέπει να τα ξέρετε. Εμείς είμαστε εντελώς δωρεάν εδώ στον Galaxy 92. Δεν είμαστε 92 και 99, είμαστε κανονικοί.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: 300 τσούι είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτις.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 7:27, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ήδη ο Κηφισός έχει πήξει και στα δύο ρεύματα, γίνεται της κακομήρας από το τηλεφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Πολύ νωρίς ξεκινάει η κίνηση φέτος, δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως να λέω και πλακίες. Στο ρεύμα, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει προβλήματα στο ύψος της Εθνικής μέχρι την έξοδο Κίμης. Έχουμε προβλήματα και στην Κηφισίας από νωρίς. Στην κάθοδο ειδικά ξεκινάει το πρόβλημα από ψηλά από τα εμπορικά του Χαλανδρίου μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Ψυχικού. Η άνοδος είναι χαμηλά δύσκολη, δηλαδή από την Πανόρμου μέχρι το Νέο Ψυχικό. Η Μεσογείο στην κάθοδο με προβλήματα στο ύψος του Χαλανδρίου και αυτή. Η περιφερειακή λίγο καλύτερα σήμερα από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα θα σας δυσκολέψει. Και στο κέντρο προσοχή με την Βασιλή Σοφίας και κυρίως με τη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας. Η κλασικά η Αθηνών με προβλήματα μεγάλα από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά και στον Πειραιά τα γνωστά προβλήματα, αλλά χωρίς το μποτιλιάρισμα της παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά. Αυτά με την κίνηση. Ακούτε Galaxy 92. Και σήμερα θέλουμε να σας έχουμε και εσάς παρέα, διότι δίνουμε πιτσάρες εδώ παρακαλώ. Έχουμε πει, πώς το είπα, από την Pizza Fan θα δώσω δώρο μία πίτσα τέσσερα τυριά και πίτσα αλφόρνο συν μία ασμόκτ αλφόρνο και μία σαλάτα του σεφ παρακαλώ από την Pizza Fan. Να σας πω ότι θα το δώσω στον πρώτο που θα πάρει τηλέφωνο τώρα στο 210-99-59-970 και θα μας πει την πρώτη καλημέρα στον αέρα της εκπομπής. 210-99-59-970. Μ' αρέσει που έλεγα πριν για το 99, εμείς θα έχουμε στο τηλέφωνο. 210-99-59-970. Μας λέτε καλημέρα ο πρώτος και κερδίζει όλα αυτά τα δώρα της Pizza Fan.

0: Σίνγκι Τράβις ήταν αυτή στον Galaxy 92 και αυτός που θα μας τραγουδήσει τώρα στον αέρα είναι ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη.
1: Α, είδες, δεν θα παίξει ποτέ αυτό το τηλέφωνο. Γιάννη, μας ακούς? Περίμενε, εγώ φταίω. Τώρα μας ακούς, ε?
2: Τώρα σε ακούω πολύ καλά.
1: Δόξα τω Θεώ. Γιάννη, είναι αυτό που λέμε, θυμάσαι που είχε πάει ο Νίλ Άρμστρονγκ στο φεγγάρι και έλεγε ένα μικρό βήμα για μένα, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα.
2: Εύχομαι καλή σεζόν να έχεις, να είμαι γούρι, να σου φέρω γούρι.
1: Είσαι γουρλής γενικά.
2: Με υγεία και ό,τι επιθυμείς, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
1: Είσαι γουρλής γενικά.
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Δώσ' μας ένα παράδειγμα τώρα, ή το λες έτσι?
2: Γιατί είμαι γενικά στις παρέες μου, είμαι χαρούμενος, λέω αστεία, όλοι με αποζητάνε την παρέα, οπότε θεωρώ ότι...
1: Μπράβο. Δεν μου λες, πώς μας ακούς τώρα?
2: Τώρα πάω στη δουλειά μου.
1: Τώρα πάω στη δουλειά, ε. Τι, με τι σχολείς έτσι, αν επιτρέπετε?
2: Είμαι εδώ στους Σαμπελόκηπους, είμαι δημόσιο υπάλληλος.
1: Α, είσαι δημόσιο υπάλληλος. Μια χαρά, ρε φίλε, ωραία, ωραία. Έχεις μέρες που ξεκίνησες?
2: Έχω, ναι, εμείς δεν καθόμαστε καθόλου. Εντάξει, κάτσαμε κατά λίγο 10 μέρες τον Αύγουστο και.
1: Κάτσε, φίλε, δεν καθόμαστε καθόλου. Δημόσιοι υπάλληλοι εδώ, άλλοι λένε ότι κάθεστε περισσότερο από όλους. Σε πειράζω, σε πειράζω. Λοιπόν.
2: Να είστε καλά και πάλι εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά με υγεία, να έχεις καλή σεζόν.
1: Και εσύ, Γιάννη μου, κέρδισες μια πίτσα 4 τριγιά, πίτσα αλφόρνο, σμόκτ αλφόρνο και σαλάτα σεφ. Καλή όρεξη σου εύχομαι.
2: Να είστε καλά, φίλια, να είστε καλά.
1: Για χαρά, για χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη, ο οποίος μπορεί να με τραγούδισε. Θα σας βάλω να τραγουδίσετε κάποια μέρα που θα πάει. Αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70's. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές, πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Παιδιά, αυτές ήταν πίτσες τώρα. Εγώ που είμαι και παλιότερος, τα θυμάμαι αυτά. Ήταν θρυλική Vesuvius, all time classic, Καναδιάνα, η αγαπημένη μου, και Vintage Special που τα έχει όλα. Απολαυσέτες με την προσφορά Pizza Vintage Collection, 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml, 9.50 στο Galaxy 92 είστε, πάμε για Banana Rama.
3: Galaxy 92.

0: Αυτό το τραγούδι ήταν των Ολλανδών Shocking Blue από τη δεκαετία του 70. Το κάνανε μια διασκευή Banana Rama και Έσκηση στη δεκαετία του 80. Σας λέγαμε χθες για την ιστορία που ξεκινήσει με το AI, δηλαδή ότι τα ρομπότ θα μας σκοτώσουν όλους και θα μας καταλάβουν κτλ. Είχαμε δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα χθες. Μία δημοσιογράφος του CNN πήρε συνέντευξη από μία ηθοποιό AI, ουσιαστικά από ένα. Πώς να το πω τώρα αυτό, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Avatars. Από ένα avatar ουσιαστικά. Το οποίο μιλούσε κανονικά, παιδιά, και τη ρωτούσε για το πώς νιώθει με όλα αυτά κτλ. Της απαντούσε κανονικότατα. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Αλλά πρώτα να σας πω για τον Τραμπ, ο οποίος μετά από όλο αυτό το σάλο που έγινε για τις εταιρείες AI, οι οποίες μάλιστα πέσαν στο χρηματιστήριο, χάσαν πάρα πολλά λεφτά, όταν ξεκίνησαν όλες αυτές οι ανησυχίες που λένε ότι τα ρομπότ θα μας καταλάβουν και τα ρομπότ θα. Όχι, θα μας καταλάβουν, τι λέμε. Θα καταλάβουν τον κόσμο μας. Θα μας κατακτήσουν, θα μας σκοτώσουν, θα μας εξαφανίσουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Είπε ο Τραμπ, τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν τον κόσμο. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι, είστε έτοιμοι, ένας έξυπνος πρόεδρος. Ο Τραμπ είναι ο έξυπνος πρόεδρος, κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι. Έβλεπα χθες έναν stand-up comedian Αμερικάνο, ο οποίος έλεγε για τον Τραμπ διάφορα, ας πούμε, και έλεγε ότι, λέει, μου λείπει πάρα πολύ ο Ομπάμα, κυρίως όχι λέει ότι τον πήγαινα τόσο πολύ, αλλά επειδή ο Ομπάμα ήταν, λέει, ενήλικας. Ενώ ο Τραμπ, σου δίνει την εντύπωση, παιδί μου, ότι είναι ένα παιδί, ας πούμε, βγαίνει και λέει ότι του κατέβει. Και, βέβαια, απ' την άλλη, είναι και το θέμα το οικονομικό. Δηλαδή, ο πρόεδρος πρέπει να στηρίξει τις εταιρείες AI στο χρηματιστήριο όταν πέφτουν, γιατί άμα πέφτουν θα καταρρεύσει και η αμερικάνικη οικονομία. Αυτό που πρωτεύει, λέει ο Τραμπ, είναι να ξεπεράσουμε την Κίνα στον τομέα του AI. I love AI. AI is great. I love AI.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Πάντως ισχύει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που λένε όταν ο άνθρωπος γερνάει, ας πούμε, αρχίζει λίγο και. Να το πω ευγενικά, αλλάζει λίγο απόψεις, λίγο απελευθερώνεται από τις κοινωνικές συμβάσεις και λέει έτσι χωρίς φίλτρο πράγματα. Τώρα η Αφροδίτη Μάνου, ας πούμε, η τραγουδίστρια, η οποία τελευταία έτσι έχει εκπλήξει γενικώς με τις απόψεις της, λέει, είπε για το Μαζονάκι με ανάρτησή της, λέει, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Και εντάξει, το timing είναι λίγο λάθος για να κάνεις οτιδήποτε μια τέτοια δήλωση. Έγινε χαμός στα social, την κράξανε. Αλλά τώρα λες, δεν τον ήξερα, λέει, ούτε αυτόν τη δουλειά του. Κοίταξε τώρα, βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, όταν λέει δεν τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του, προφανώς εννοείται δεν τον ήξερε προσωπικά. Απλά όταν το βλέπεις αυτό σε τίτλους τώρα στα site, λέει, ξέρω, Αφροδίτη Μάνου, δεν τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του. Καταλαβαίνεις ότι η Αφροδίτη Μάνου έπαθε Χρυσούλα Διαβάτη. Πώς λέγανε παλιά που ρωτούσαν τη Χρυσούλα Διαβάτη, τι γνώμη έχετε για τον Σάκη Ρουβάκη, ποιος είναι αυτός? Τι γνώμη έχετε για την Ελένη Φουρέρα, ποια είναι αυτή? Και έπαθε Χρυσούλα Διαβάτη. Δεν εννοεί προφανώς ότι δεν ήξερε ποιος είναι ο Μαζονάκης, εννοεί δεν τον ήξερε προσωπικά. Από την άλλη, τώρα. Ξέρω εγώ τι να πω. Επιλέγεις την ημέρα που γίνεται κηδεία, ας πούμε, για να πεις ότι είναι τα φόπλακα, ας πούμε, σε μια γενιά που. Anyway. Απ' την άλλη, λίγο μου έκανε εντύπωση και η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Λέω τώρα, τι δουλειά έχει ο Αρχιεπίσκοπος να βγάλει ανακοίνωση για το θάνατο ενός δημοφιλούς βεβαίως τραγουδιστή. Βέβαια, αναφέρεται μέσα στη φιλανθρωπική δράση του εκλειπώντος. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή ήταν σε συνεργασία με την Εκκλησία και κάνει αυτή την ανακοίνωση ο Ιερώνυμος, ή απλά αν είναι μια ανακοίνωση που γίνεται. Ξέρετε, τώρα η Εκκλησία προσπαθεί να γίνει και λίγο πιο μοντέρνα, ας πούμε, να μπει μέσα λίγο στους γνωστούς, να έχει επαφή με την κοινωνία. Εξού και όλες αυτές οι φωτογραφίες που κάνουν ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης ενίοτε με διάφορους γνωστούς τραγουδιστές κτλ. Τέλος πάντων, τώρα μην αρχίσουμε τα cancel, σας παρακαλώ πολύ. Είναι πρωί-πρωί, είναι 7:47. Έχουμε ωραίες μουσικάρες, να αρχίσανε. Αρχίσαν τα μηνύματα. Καλημέρα, Κέλλη.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

αλλάζουμε θέμα προφανώς, για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό. Είχε τσεπώσει πάνω από 3 εκατομμύρια. Τώρα άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Τη μία κάνει σεξ, από την άλλη βρήκανε, λέει, ότι έχει κάνει υπεξαίρεση μετρητών κοσμημάτων και χρυσού αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Συγγνώμη, ρε φίλε, πώς την έκανε αυτή η υπεξαίρεση? Κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος. Αυτός είναι μεγιστάνας. Εν τω μεταξύ, 65 χρονών μοναχός έκανε σεξ. Θέλω να πω, όχι το μοναχός, 65 χρονών έχεις την δυνατότητα να κάνεις σεξ, ρε φίλε. Αυτό και μόνο ένα μπράβο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν πήρε τίποτα ο μοναχός εκεί στην Ταϊλάνδη. Φαντάζομαι έχουν και εκεί τα γνωστά χαπάκια. Γιατί 65 χρονών, δεν ξέρω αν μας ακούτε 65χρονοι, πόσο συχνά κάνετε σεξ? Μην μου πείτε τώρα τι είναι αυτό και τέτοια. Μια μεγάλη καλημέρα στη Γιάννα. Καλή εκπομπή, λέει ο Μάριος. Ευχαριστώ, Μάρη. Καλημέρα στο Βόλο. Είναι πιο ακριβό το delivery, λέει, λόγω βενζίνης. Ναι, το delivery είναι πιο ακριβό για πολλούς λόγους. Να μην το ψάχνεις. Είναι ακριβό γιατί οι εταιρείες delivery βγάζουν και κέρδη. Δεν είναι μόνο ότι πληρώνει τη βενζίνη. Πρέπει να έχει κέρδος αυτός που το κάνει όλο αυτό. Γιατί πλέον, παιδιά, όλα delivery. Όλα delivery, παιδιά. Λοιπόν, ακούσαμε Ρίτα Ώρα και έρχονται οι Tok Tok. 92.

Με live πάμε στο break. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, έχουμε τον καιρό. Και πολλά ωραία. Και φυσικά την καλύτερη μουσική. Μηνύματα στο Galaxy92.gr. Σας περιμένω.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζούλου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τίτλοι ειδήσεων στο Galaxy 92. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Στο πλευρό του Παύλου Μαρινάκη τάχθηκε ο Μάκης Βορύδης μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για μείωση της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας. Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μη σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Δίκιο έχει. Αν θέλουν να παίρνουν επιδόματα, να δηλώσουν κατσίκες στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο εργοδότης που καθυστερούσε να πληρώσει 20 υπαλλήλους του για το Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι είναι ακόμη 45 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμη πληροφορίες, υπάρχει Έλληνα celebrity που δεν έχει ανεβάσει κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζονάκη, αναφέροντας κάποιο ασήμαντο περιστατικό μεταξύ τους. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του θρασίτατου celebrity συνεχίζονται. Δεν γίνεται να ελέγχονται καθημερινά 15.000 ιατρεία σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αφορμή τη σύλληψη των 2 γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλά ο Ιατρικός Σύλλογος. Η αστυνομία της μόδας τι κάνει στις περιπτώσεις που οι γιατροί φοράνε κόκκινο παντελόνι? Μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στην Eurovision η Βόρεια Μακεδονία. Όπως έγινε γνωστό, θα κατέβει στο διαγωνισμό με διασκευή του παλιού ιταλικού hit Σκόπια Σκόπια Μισκό. Και στο χώρο της showbiz φουντώνουν οι φήμες για σχέση μεταξύ του Liam Neeson και της Βρετανίδας ηθοποιού Stella Stoker. Η ίδια η Stoker διέψευσε τις φήμες λέγοντας ότι είναι ψέμα ότι τον ακολουθεί όπου και αν πάει. Κυρίες και κύριοι, ήταν τη λίδη στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
11: Let's go. Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy 92 FM.

0: Σουηδία γίναμε, κυρίες και κύριοι. Ace of Base, All That She Wants στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. 3η 15 Σεπτέμβρη. Να πούμε μια. Να πούμε καταρχάς ότι στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο που γιόρταζε χθες. Και καλή σχολική χρονιά στην κόρη του, την Νικόλ, που πάνε σχολείο. Τώρα σχολική χρονιά, τώρα αυτή η εβδομάδα είναι και λίγο εβδομάδα προσαρμογής. Είναι σαν το στρατό που σε βάζανε μια εβδομάδα, δεν είχε αγκαρίες. Και μετά την επόμενη σε πετσοκόβανε. Σου βάζανε εκεί τουαλέτες. Πώς το λέγανε το άλλο. Μαγειρία. Μαγειρία σε βάζανε. Νικόλ, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Και τα μεγαλύτερα παιδάκια, αυτούς ξέρετε που κυκλοφορούν στις γειτονιές, που είναι σαν συμμορία, που είναι όλοι με τα τσαντάκια εδώ. Τους έχετε δει που έχουν, φοράνε μαύρα και φοράνε τσαντάκια στη μέση. Ναι, διαγωνίως. Κοτσαρίκο! Γύρισες και έφερες δροσιά, λες, συννεφιά και φθινόπωρο. Μακάρι. Καλημέρα στο Δημήτρη για τα νύχια. Καλημέρα στην Πολυτίμη με το ωραίο όνομα που μας ακούει στην Πυγμένη Κηφισίας. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Παιδιά! Είναι φοβερό πλέον το τι ακούς στην τηλεόραση. Ακόμα και σε εκπομπές, ρε παιδί μου, θεωρούνταν ενημερωτικές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτή του Χασαπόπουλου. Χασαπόπουλος τώρα, σοβαρός πολιτικός ρεπόρτερ, τόσα χρόνια με εμπειρία κτλ. Ακούστε τώρα τι σχολιάζανε με την Ανθή Βούλγαρη. Γιατί δεν πήγε, λέει, στην κηδεία του Μαζονάκη ο Σάκης Ρουβάς και η Δέσποινα Βανδύ. Ούτε στις χειρότερες γκόσιπ εκπομπές δεν τα άκουγες αυτά. Να παίρνουν παρουσία, ρε φίλε. Στην κηδεία ποιος ήταν, σαν κάτι θείες, σαν κάτι μπαμπόγριες που είναι στο χωριό και λέει δεν ήρθε η Λισάβο, που είναι, δεν ήρθε εδώ πέρα να το δει του ξαδέρφου της, του χάσαμε τις προάλλες και τόσο καιρό της έγραψε και το σπίτι και δεν ήρθε να τον δει και δεν ήρθε στην κηδεία. Κάπως έτσι έχουν γίνει ενημερωτικές εκπομπές. Παίρνουν παρουσίες, ρε φίλε. Κάποτε διαβάζουν τα social, τι λέει ο κάθε μουρλοκακομήρης που κάποτε γράφει. Γιατί δεν ήταν ο Ρουβάς στην κηδεία του Μαζονάκη, τι τρέχει. Και κάθονται και τα αναπαράγουν. Βέβαια τώρα αυτά δεν υπάρχουν σοβαρές πολιτικές εκπομπές πλέον, γιατί πολιτικές εκπομπές δεν βλέπει ο κόσμος, γιατί πλέον η πολιτική δεν είναι σοβαρή. Οπότε οι πρωινές εκπομπές είναι όλο μαζί αυτό το πράγμα. Ένας αχταρμάς, κουτσομπολιστικό, πολιτικό, κιτρινίλας, ας πούμε, όπως είναι το μεγαλύτερο μέρος της τηλεόρασης. Μην κρυβόμαστε. Λοιπόν, αυτό γιατί λέει δεν μπήκε, και του έκανε και κακή εντύπωση του Χασαπόπουλου, λέει, ότι όταν λέει τον. Ότι έτρεχε η νεκροφόρα. Παναγία μου, πρωί-πρωί, δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε.
1: Galaxy 92.
0: Εντάξει, τώρα δεν κολλάει πολύ το τραγούδι αυτό με το θέμα. Τι να κάνω. Αφιερωμένο στους φίλους μου, τους εκπαιδευτικούς. I'm so excited.

0: Έλα η πρωτοβάθμη δημοτικής, καλημέρα. Κράξε λέει ατέλειωτα, δεν κράω, εγώ δεν έχω, να φέρω τα γεγονότα, δεν κράζω. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είστε πολύ γλυκούλιδες σήμερα. Oh yeah, I'm so excited που ο Βορύδης στήριξε Μαρινάκη. Είναι προφανές ότι ο Μαρινάκης δεν ήταν χαζός να το πει αυτό και ότι αυτό δεν είναι απλά προσωπική άποψη του Μαρινάκη για το... του Παύλου Μαρινάκη, έτσι μην μπερδευόμαστε, για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Δεν το πέτσε από την κούτρα του ξαφνικά κυβερνητικός εκπρόσωπος, τώρα εξέφρασε προσωπική άποψη. Γελάνε και οι πέτρες. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό να ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράσει προσωπική άποψη. Λοιπόν, βγήκε πριν αλέκτορ λαλήσει τρεις. Βγήκε ο Βορύδης και νομίζω ακόμα ένας που δεν θυμάμαι. Ο Βορύδης λέει: πρέπει να ξεπεράσει ο λογισμός αυτού του πράγματος. Γιατί δεν γίνεται να πρόχουμε κόσμο να παίρνει, να κάθεται και να παίρνει 1000 ευρώ. Καταρχάς, ποιος παίρνει επίδομα ανεργίας 1000 ευρώ. Πήγε το επίδομα ανεργίας 1000 ευρώ. Να με απολύσουν αύριο, άμα είναι. Δεν το ήξερα αυτό. Νομίζω ότι είναι χαμηλότερα. Αλλά βλέπετε ότι η ατζέντα πάει προς τα εκεί. Και νομίζω ότι είναι και χαζομάρα από τη Νέα Δημοκρατία, διότι όταν είσαι προεκλογική περίοδο, δεν τα λες αυτά. Δηλαδή. Πώς λένε, essential Watson. Πας σε προεκλογική περίοδο. Θες να κερδίσεις, να βγάλεις αυτοδυναμία. Πας και ρίχνεις τώρα, βάζεις πάνω στο τραπέζι θέμα επιδόματος ανεργίας. Πείσαι χαζός, πας καλά. Θες να φας μαυρίλα. Κάνε το αυτό του μπεκί. Θες να το κάνεις. Θες να το βάλεις στην ατζέντα, θες να το κάνεις μετά δύο μήνες. Θα μου πεις αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να το ξέρει ο ψηφοφόρος πριν πάει σε εκλογές. Αυτό είναι σωστό. Πρέπει να το πει από πριν ότι εγώ το επίδομα ανεργίας θα το κάνω δύο μήνες. Να κόψεις το λαιμό σου να βρεις δουλειά. Ό,τι δουλειά και αν είναι αυτή. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις σπουδάσει, ξέρω εγώ, βιοτεχνολογία. Μπα, αυτοί βρίσκουν δουλειά. Να σπουδάσει, ξέρω εγώ, κοινωνιολογία, ας πούμε έτσι. Μπορεί να σπουδάσει πολιτικών και διεθνών οικονομικών σπουδών. Και να δουλεύεις μπαρίστα. Και σου λέει δουλειά είναι και αυτή, κυρία μου.
1: Galaxy 92.
0: Και μπορεί να αμείβεται και καλύτερα μεταξύ μας. Σαν εκείνο το ανέκδοτο το παλιό που έλεγε που τη λίγαν σουβλάκια με τα πτυχία, το θυμάστε?

0: Δεν ξέρω αν βλέπετε φιάλτες. Αυτή είναι η Bad Dreams του Teddy Swims. Η Νέα Δημοκρατία γράφει εδώ, Έλληνας είναι καμένη, λέει, από αυτό περίμενε να πει για να βγει. Τα γκάλο πάλα λένε πάντως, φίλε. Βάλε, λέει, ένα κουσκούς για κοσμικά, λέει η Λέτα. Λέτα, τι είναι αυτά που λες, Λέτα. Αλλάζουν, λέει, τα στάνταρ στα βρετανικά σχολεία, στα φαγητά. Στα βρετανικά σχολεία έχουν γεύματα κανονικά. Δεν ξέρω τώρα, για να μην πω βλακίες, επειδή εγώ δεν έχω παιδιά και δεν ξέρω τι γίνεται. Μου στείλει τη γονείς. Έχουν στα ελληνικά σχολεία γεύματα. Γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Εμείς το μόνο γεύμα που ξέραμε ήταν λουκανικόπιτα ή λουκανόπιτα που λέμε στη Θεσσαλονίκη. Την είχαμε εφεύρει μόνοι μας. Είμαστε στο γυμνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Είμαστε οι εφμείς που εφήβραμε. Πώς ήταν ο άλλος που έβγαλε το φραπέ, τον εφήβρε το φραπέ στη Θεσσαλονίκη. Εφήβραμε τη λουκανόπιτα εν έτη 1984. Ναι, θα σου πω. Τι κάναμε. Είχαμε τυρόπιτα στο αυτό και είχαμε και λουκάνικα για hot dog. Και μια μέρα κάποιος από το σχολείο, ένας μαθητής, ο οποίος γενικά έχει μείνει τρεις τάξεις, ήθελε κάτι να εφεύρει. Και λέει, θα κάνω, λέει, την εξής εφεύρεση. Πήρε το λουκάνικο του hot dog, λέει στον Κυριάννη που είχε το κηλικείο του, λέει, πάρ' το λουκάνικο, βάλ' το στην τυρόπιτα. Του λέει ο Κυριάννης, τρελός. Λέει, όχι, λέει, έχω, λέει, είδα όνειρο. Παίρνει το λουκάνικο, το βάζει στην τυρόπιτα και έκανε, παιδιά, την πρώτη λουκανόπιτα, εμείς τη λέγαμε πάνω. Σου λέει, μέθησε αυτό στα τι λέει. Έχουν σύντηση κανονική, λέει, με πληροφορική για τα παιδιά. Σοβαρά. Τρώνε τα παιδιά στο σχολείο, Πόρε που φτάσαμε. Στην Αγγλία έχουν αλλάξει, λέει, το σύστημα, γιατί βγάλανε όλα αυτά τα θυγινά, βγάλανε τις τηγανιτές πατάτες, βγάλανε τα κλαμπ σάντουιτς και αντιθέσαν με υγιεινά σάντουιτς με φρούτα κτλ. Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη μας λέει ότι έχω ακούσει, λέει, μέχρι και επιλογή κοτομπουκέ σε σχολείο. Τι σχολείο είναι αυτό, ρε φίλε, πού πήγανε? Δεν μπορώ να πω και μάρκες τώρα, στη γνωστή αλυσίδα με τα κοντόπουλα. Α, στο ιδιωτικό έχουν σύντηση. Ρε Σικέλη, λέμε και τα δημόσια. Στο ιδιωτικό προφανώς έχουν σύντηση. Τι να πω, πολιτισμικό σοκ. Στην Αγγλία πάντως γενικά το πάνε στο πιο υγιεινό. Κάποτε είχε κάνει μια προσπάθεια και αυτός ο. Πώς τον λένε, τον νεαρό, τον σεφ. Έτσι, τον κόμενο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Αλτσχάιμερ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με την Αγγλία. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται. Τι σύντηση υπάρχει και έχω την εντύπωση από τα μηνύματα βλέπω ότι σε δημόσια μάλλον δεν υπάρχει. Πού είναι οι εκπαιδευτικοί να μας πούνε εδώ που στέλνουν μήνυμα? Galaxy92.gr. Κρύβε λόγια, λέει, βγήκαν οι ηλικίες στη φόρα. Τώρα βγήκαν.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εδώ κοντεύουμε να πάρουμε φάπαξ, να πούμε. Λέμε τώρα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Καλημέρα στην παρέα στο Αίγιο, Τζένι Μαρία Χρόνης. Καλημέρα στο Αίγιο, παιδιά, να ξέρετε, έχουμε μεγάλη παίκτρη από το Αίγιο. Μεγάλη εννοώ, πολύ, παιχταρού μεγάλη. Στο Κάτι Ψήνεται την πρώτη εβδομάδα, ξεκινάμε 29 Σεπτεμβρίου. Δεν σας λέω ποιος κερδίζει, δεν κάνω spoiler. Έχω μείνει ενεός με τα μηνύματά σας σχετικά με το φαγητό στα σχολεία. Δίνουν κανονικό φαγητό στα σχολεία, παιδιά. Νιώθω πάρα πολύ παραμελημένος. Δηλαδή, η δικιά μου γενιά, η δικιά μας γενιά, που δεν έπαιρνε τίποτα. Πηγαίναμε εκεί και παίρναμε λουκουμά, που λέμε το ντόνατ στη Θεσσαλονίκη. όλα διαφορετικά τα λέμε. Το λουκουμά. Παίρναμε λουκουμά από το σχολείο. Με ένα έτσι λαδόχαρτο εκεί της κακιάς ώρας μας το δίνα σε ένα χαρτάκι, λες και ήταν ραβασάκι. Γινόμασταν χάλια, ζάχαρες εδώ και τα λοιπά. Ωραία όμως περνούσαμε. Λοιπόν, ωραία δεν περνάει πάντως ο Μητσοτάκης, διότι ακόμα ένας πονοκέφαλος στο κυνήγι της αυτοδυναμίας ξεκινάει με την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Ναι, ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, παιδιά. Διότι εξέτησε, λέει, σχεδόν 7 χρόνια κράτηση, εκ των οποίων περίπου ένα έτος αφορούσε στην προφυλάξη του και 6 χρόνια την περίοδο μετά την καταδίκη που έγινε το 2020. Στο συνολικό χρόνο έκτησης της ποινής συνυπολογίστηκαν μεταξύ άλλων οι ευεργετικοί χρόνοι προβλέπονται για εργασία κατά τη διάρκεια της κράτησης. Διότι κάνουν και εργασία εκεί μέσα, όσοι θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Θα υπάρξουν αντιδράσεις γι' αυτό. Πάντως ο ίδιος δείχνει πολύ πρόθυμος να συνεχίσει την πολιτική του καριέρα. Κάτι το οποίο θα το κρίνει ο Άριος Πάγος, θα το κρίνουν τα αρμόδια δικαστικά όργανα, διότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Θα βγουν οι συνταματολόγοι τώρα, θα πει ο καθένας το δημοκρατικό του και το κοντό του. Δεν ξέρω αν μπορεί να κατέβει και πώς μπορεί να κατέβει, με τι σχηματισμό, αν θα είναι ο ίδιος σε αυτόν ή αν θα είναι από πίσω όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Πάντως μπαίνει ακόμα με ένας παράγοντας μέσα στην υπόθεση εκλογές που τις κάνει ακόμη πιο απρόβλεπτες. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr, μας κάνετε και follow στο Instagram, τον Galaxy, στο Galaxy92FM. Και συνεχίζουμε μουσικάρες Lian Rimes, Beach Boys, Bob Marley έρχονται.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8.31, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γίνεται χαμός στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο αντίθετο ρεύμα και εκεί τα πράγματα πολύ δύσκολα. Υπομονή, παιδιά. Έχει ουρά εκεί από την... από το Γέρακα μέχρι την έξοδο Πεντέλης. Πολύ δύσκολα πράγματα αυτές τις, αυτά τα πρωινά του Σεπτέμβρη. Πάμε λίγο Κηφισίας και ψηλά, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, ουσιαστικά μετά τη Νέα Ερυθρέα, μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι και πιο μετά, μέχρι να φτάσετε Σίδερα Χαλανδρίου, ξανακολλάει στο ύψος του γυροκομείου. Η άνοδος με προβλήματα από την έναρξη, από την αρχή της Βασιλής Σοφίας, μετά πάει Κηφισίας, ανεβαίνει κίνηση, φτάνει μέχρι. Μετά τα Σίδερα. Παναγιά μου. Η Μεσογείον κόκκινη και αυτή σε δύο σημεία, από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό και στο ύψος της Κατεχάκη. Ήδη η Κατεχάκη με προβλήματα στην κάθοδο, άμα μπεις από περιφερειακό, ο περιφερειακός κόκκινος από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ και στην, στο κατεβαίνοντας, τι ελληνικά είναι αυτό, ποιος τα έμαθε, στο ρεύμα εισόδου, δηλαδή της Εθνικής Αντιστάσεως και της Ηλιουπόλεως για Αθήνα, από Βουλιαγμένης δηλαδή, αν έρχεστε μέχρι να φτάσετε στο κέντρο, θα βελάξετε. Σας το λέω έτσι, το λέω ήρεμα. Βασιλή Σοφίας, Λεωφόρος Αμαλίας, απαγορευτικές, Πειραιώς το ρεύμα προς Αθήνα, χάλια. Τι γίνεται ρε σήμερα? Ο Κηφισός είναι κόκκινος, είναι σαν τη θύρα 7 από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η παραλιακή και αυτή δυσκολεύει σιγά σιγά στην άνοδο από Άλυμο μέχρι το παλιό Φάλιρο και στο ύψος του παλιού Φαλήρου έχει κίνηση και στην κάθοδο. Και τελειώνω με το κομμάτι που είναι προς Πειραιά, παραλιακή δηλαδή, από Κηφισό μέχρι Πειραιά δύσκολα. Όχι, δεν τελειώνω, ψέματα. Και η Βάρη Σκοροπίου με πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς Σκοροπή από το ύψος τη. Σχολής Ευελπίδων μέχρι την Σκάρπιζα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τρελαίνομαι για αυτές τις ονομασίες, τις αρβανίτικες που έχει εκεί, τη Σκάρπιζα. Πεθαίνω ειδικά για την ονομασία Βρωμοπούση, που είναι το πηγάδι, πώς λέγεται εκεί, η παραλία. Έτσι λέγεται, δεν είναι, μη με βρίζετε, έτσι υπάρχει αυτή η ονομασία. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως να μας κάνετε follow στο Galaxy 92 FM στο Instagram και προσέξτε, γιατί εκεί θα μπείτε στο διαγωνισμό που θα σας οδηγήσει στο private event, private listening event, την Πέμπτη μεθαύριο στις 7.30 το απόγευμα, που θα ακούσουμε όλοι μαζί, εσείς οι τυχεροί ακροατές που θα κερδίσετε και εμείς οι τυχεροί παραγωγοί του Galaxy μαζί, το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus που πλέον λέγεται Miley Σκέτο, που λέγεται το άλμπουμ Bass Persuades, την Παρασκευή, την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα. 20 τυχεροί ακροατές, μπαίνετε εσείς μέχρι αύριο το απόγευμα στις 4, που λύγει ο διαγωνισμός. Για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Instagram, Galaxy 92 FM, μας ακολουθείτε, αναζητάτε το σχετικό post και ενημερώνεστε για τη διαδικασία. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Για τη συνέχεια, Soul to Soul, Beach Boys, Bob Marley, όλοι εδώ στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: How do you want me, how do you need me, back to life από τους όλους, τους όλοι που ήρθαν στην Χαλκιδική στο Sunny Festival το καλοκαίρι. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος με παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχω χρωστάω κάτι καλημέρες εδώ, δεν σας έχω δώσει. Να πω καλημέρα στη Μαρία, στην Λέτα που λέει μας έλειψες. Ευχαριστώ. Γεια σου, Βίκη. Η Βίκη λέει θα έρθω να σε δω στο Θεατράλε. Μου δίνεις αφορμή να σας θυμίσω ότι η παραστάση μου stand-up comedy ξεκινά στο Θεατράλε στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη καλημέρα στην Κύπρο που θα βρεθώ στις 2 Οκτωβρίου στο International Stand-Up Comedy Festival στη Λεμεσό ή στην Λεμεσόν. Εκεί θα παίξουμε παραστάσεις σε όλο το Σαββατοκύριακο. Να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πού είναι η Κύπρη, where are my Cypriot brothers? Στείλτε μου μηνύματα εδώ. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε και στο galaxy92.gr για το πώς έτσι προσαρμοστήκατε στη νέα πραγματικότητα. Χθες είχαμε την πρεμιέρα του νέου σύρα του Αντρέα Γεωργίου στο Sky της Μπλε Ώρες, όπου είχαμε την Κατερίνα Στικούδη σε πολύ έτσι μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Τι προτιμάτε, να τραγουδάει ή να παίζει? Πολύ ωραίο σύριαλ, μεγάλη αποκάλυψη. Ο Γιώργος Κυριάκου, αυτός που παίζει τον κακό της υπόθεσης και ο οποίος είναι κωμικός, παιδιά, κανονικά. Είναι stand-up comedian, φοβερός. Καλή αρχή στην νέα σειρά, καλή αρχή στην νέα σεζόν τηλεοπτική. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε και τις πρεμιέρες από τα πρωινάδικα με τη μητέρα όλων των μαχών, Λιάγκας εναντίον Σύση Χριστίδου. Το περιμένουμε πώς και πώς. Οι βίντεο τρέιλερ παίζουν, θα γίνει χαμός, θα πέσουν κορμιά. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Υπάρχει ένα ελληνικό τραγούδι που είναι το ίδιο που λέει «Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε, σου λέω, δεν μιλάμε». «We don't talk anymore» Charlie Puth με τη Σελίνα Γκόμες που τα έχει με αυτόν τον... τον τύπο που του. Τέλο πάντων, να μην το πω πρωί-πρωί. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92. Έχουμε και εμεί του ενδιασμού μα εδώ. Δεν είναι ότι μα κατέβει. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μα στέλνετε μηνύματα στο galaxy92.gr. Παθαίνω συνέχεια Αλτσχάιμερ. Ξεκινάω να σα πω κάτι στον αέρα και το ξεχνάω. Καλημέρα στη Μαρίνα που μα υποδέχεται και πάλι. Λέει welcome back. Παιδιά, στέλνουμε αστροναύτη Έλληνα, το έχετε καταλάβει. Δεν είναι φοβερό ότι θα πάει Έλληνα στο διάστημα. Ο Αδριανός Γολέμης. Τώρα και αυτό όνομα θα μου πει. Αδριανός Γολέμης. Και δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι από αυτά τα ονόματα που δίνουν τώρα στα παιδιά που τους λένε όλους Αδριανούς και Μάξιμους και Μαξιμιλιανούς. Είναι μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος. Δεν είναι 40. Θα πάει μαζί με ένα Γάλλο και ένα Τσέχο. Σαν ανέκδοτο. Ένας Γάλλος, ένας Τσέχος και ένας Έλληνας πάνε στο διάστημα. Και βλέπουν, τους πιάνουν οι κανίβαλοι. Τα εξωγήινοι, συγγνώμη, μπέρδεψα τα ανέκδοτα. Λοιπόν, είναι λέει γιατρός αστροναυτών ο κύριος Γολέμης. Από το 2018 είναι στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Θα πάνε λοιπόν θα πάνε στο διάστημα. Και είναι έτσι κοινή αποστολή. Θα κάνω διάφορες έρευνες εκεί και είναι φοβερό που θα πάνε στο διάστημα, θα πάει ένας Έλληνας. Βέβαια, θα λέγαμε να μην είναι στην εκτόξευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τον βλέπω εδώ που χαμογελάει μαζί με τους υπόλοιπους αστροναύτες. Δεν ξέρω αν έχουν μάθει εκεί για τη φήμη που τον συνοδεύει στο πώς πάνε τα πράγματα ο Κυριάκος. Θα γίνει την άνοιξη του 27 αυτό το πράγμα, δηλαδή θα φύγει στο διάστημα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: αν δεν ήταν ο Αδριανός Γολέμης. Ο Έλληνας που στέλνουμε στο διάστημα, ποιον Έλληνα θα θέλετε να στείλουμε στο διάστημα και να μην γυρίσει πίσω? Όχι, ο κύριος Γολέμης να γυρίσει. Λέμε, ρε παιδί, σε περίπτωση που πήγαινα στον Άρη, στέλναμε ένα πιο μακριά, στον Πλούτονα. Ένα διαστημόπλαιο να έφευγε ένας Έλληνας. Πώς στέλναμε παλιά τη Λάικα που είχε φύγει η Λάικα, δεν γύρισε ποτέ καημένη. Στο θέση της Λάικα, ποιο θα στέλνατε έναν Έλληνα γνωστό στο διάστημα, στο outer space, για να μην γυρίσει ποτέ? Εδώ περιμένω, galaxy92.gr και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος. Μπορεί να πείτε και εμένα, έτσι δεν είμαι εκτός εγώ.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Τζαμέικα. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη. Χρήστο, τι θα γίνει με την Τρίπολη, θα έρθουμε για παράσταση εκεί πέρα, θα κινητοποιηθούμε λιγάκι. Το πολεμάμε τόσο καιρό. Η Λένα θέλει να στείλει, λέει, το Τζίπρα στο διάστημα, θα είναι το μυστικό όπλο της ανθρωπότητας. Πλάκα-πλάκα, τώρα που το λες, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μια προσπάθεια να στείλει κάτι, νομίζω, στο. Όχι το Τζίπρα. Να στείλει ένα. Νομίζω είχε γίνει εκτόξευση από την Καλαμάτα. Τότε είχε ποζάρει και ο παπάς, θυμάμαι, ο Νίκος ο παπάς. Όχι αυτός που λένε παπά-παπά, μπίπ τον Πειραιά. Ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ποζάρει και νομίζω ότι κάτι είχαν κάνει τότε. Και μάλιστα το κορόιδευα, λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει διαστημικά τέτοια κτλ. Να, αχ, δεν σας άρεσε ο Αλέξης. Πάρτε τώρα με τον πύραυλο. Λοιπόν, ο Νίκος από Ορστιάδα λέει θέλει να στείλει τον Άδωνη ξεκάθαρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο από την ακριτική Ορστιάδα. Εγώ πάρα πολύ θα ήθελα να εκπροσωπήσω την ανθρωπότητα, όχι μόνο την Ελλάδα. Θα ήθελα να εκπροσωπήσω την ανθρωπότητα στο διάστημα για να βρω τους εξωγήινους, να τους πείσω ότι έχουν. Θα ήθελα να εκπροσωπήσω την ανθρωπότητα, όχι μόνο την Ελλάδα. Θα ήθελα να εκπροσωπήσω την ανθρωπότητα στο διάστημα για να βρω τους εξωγήινους, να τους πείσω ότι έχουν.

βοήθειες και τα λοιπά και τις διασυνδέσεις, να πεις ok, at, που πάλι δεν το δέχεσαι τώρα επίδομα ανεργίας δύο μήνες, τώρα αυτό που υπάρχει ας πούμε. Λοιπόν, εδώ η Δήμητρα θέλει να στείλει στο διάστημα, λέει, την παγόνη. Η κυρία αυτή τι θέλει, δεν κατάλαβα τώρα, να φύγω εγώ στο διάστημα. Θέλω να της ευχηθώ τίποτα αυτό, ιατρικό. Άντε μπράβο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παγώνει, λείπει τελευταία από το... Τώρα που είπε παγώνει, άσχετο, είδατε την Ελένη Λουκά στο Μαζονάκι που πήγε. Πω, τι να πει κανείς. Τη Λουκά την έβλεπες κάποτε παντού. Πήγαινε από Pride μέχρι την Αμάλα Λαμουντίν, θυμάμαι, που είχε έρθει και διαμαρτυρόταν.

0: Εδώ ένας λέει: Παγών είναι πάλι στα κανάλια, λέει λόγω μαζό, δυστυχώς. Ρε, μας είχε λείψει Παγών, τι λες τώρα. Κάποιο διάστημα δεν έβγαινε μόνο ιατρικά, νομίζω ότι την καλούσαν σε εκπομπές, συνεντεύξεις και τα λοιπά. Πεθαίνω για μαλλί Παγώνη. Άδωνη λέει για πάντα, λέει η Βανέσα. Δόνη γράφεις εδώ, το Γιώργο Δόνη θες να στείλουμε στο διάστημα, δεν καταλαβαίνω, μάλλον Άδωνη εννοείς. Φαντάζεστε συνάντηση Άδωνη με ούφο. Ή τι φων χομ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Εξωγήινε. Να ξέρετε ότι η ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα είναι η καλύτερη. Αν ποτέ πάθετε κάτι σαν διαστημόπλοιο να έρθετε στην Ελλάδα.
0: Η Σοφία λέει: Η μουσική σου φέτος είναι χίλιες φορές καλύτερη από πέρυσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα εύσημα στον διευθυντή μας, τον Χριστό Γιακουμόπουλο. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους τίτλους ειδήσεων, τους δικούς μας, κατά δικούς μας. Όχι τους καταδικούς, τους καταδικούς μας τίτλους. Ευχαριστούμε Μάρκο Σεφερλή για το αστείο. Καλό, Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και έχουν και μαλλιά.
2: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάτσο.
3: Το παλιάτσο.
2: Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας. Γράφε

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τηλεδίσον από τον Galaxy 92. Στο πλευρό του Παύλου Μαρινάκη τάχθηκε ο Μάκης Βορύβης μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για μείωση της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας. Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μη σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα και να κάθονται». Δίκιο έχει. Αν θέλουν να παίρνουν επιδόματα, να δηλώνουν κατσικές στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο εργοδότης που καθυστερούσε να πληρώσει 20 υπαλλήλους του για το Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι είναι ακόμη 45 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμη πληροφορίες, υπάρχει Έλληνα celebrity που δεν έχει ανεβάσει κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζονάκη, αναφέροντας κάποιο ασήμαντο περιστατικό μεταξύ τους. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του θρασίτα του celebrity συνεχίζονται. Δεν γίνεται να ελέγχονται καθημερινά 15.000 ιατρία, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την σύλληψη των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλά ο Ιατρικός Σύλλογος. Η αστυνομία της μόδας τι κάνει στις περιπτώσεις που οι γιατροί φοράνε κόκκινο παντελόνι? Μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στην Eurovision η Βόρεια Μακεδονία. Όπως έγινε γνωστό, θα κατέβει στο διαγωνισμό με διασκευή του ιταλικού hit Σκόπια Σκόπια Μισκό. Και στο χώρο της showbiz φουντώνουν οι φήμες για σχέση μεταξύ του Liam Neeson και της Βρετανίδας ηθοποιού Στέλλας Στόκερ. Η ίδια η Στόκερ διέψευσε τις φήμες λέγοντας ότι είναι ψέμα ότι τον ακολουθεί όπου και αν πάει. Ήταν η Τηλεδίσον στον Galaxy με το Βαγγέλη Χρυσόπουλο.
4: Let's go. Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy 92 FM και μπορεί να είσαι εσύ.

0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Το φοβερό είναι ότι ο Πλεύρης δήλωσε ότι γνωρίζει τον Θεοδωρόπουλο, τον γιατρό που συνελήφθη. Τον γνωρίζει από την υπερηπέτεια της υγείας της δικής του. Του είχε τηλεφωνήσει, λέει, όταν έμαθε για το Μαζονάκι, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει. Δεν θα ήταν και στο καλύτερο μου του γιατρός, μάλλον. Αλλά γιατί τον πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός Μετανάστευσης, δεν καταλαβαίνω. Αφού απλά. Λέει, όταν λέει είχε την περιπέτεια της υγείας του, είχε πέρασει μια σοβαρή περιπέτεια ο Πλεύρης. Και όταν λέει οι αιματολογικές του εξετάσεις παρουσίαζαν προβλήματα, απευθύνθηκε σε σειρά γιατρών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή. Άγιο είχε ο Πλεύρης. Αλλά του είχε κάνει συστάσεις σχετικά με τη διατροφή του με βάση τις τιμές των αιματολογικών εξετάσεών του. Πάλι καλά. Εντάξει. Αφού επιβίωσε, ο Πλεύρης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι μετά την είδηση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον γιατρό, προκειμένου να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο γιατρός δεν επιθυμούσε να μιλήσει και δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτό έλειπε να ήθελε να μιλήσει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4, συγγνώμη. Ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε καλά. Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες, βόρειες ανατολικές διευθύνσεις με τάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Καλός ο καιρός σήμερα, έτσι να πει, μπορεί να είναι έτσι 12 μήνες το χρόνο. Δεν με χαλάει καθόλου.
2: Galaxy 92.
0: Να με κάνουν cancel οι καλοκαιράκιδες, να με κάνουν κούκλες βουντού. Που θέλω να πηγαίνει 40 βαθμούς Κελσίου, αυτό να καιγόμαστε, να γινόμαστε σαν το κάρβουνο. Που εγώ βάζω 3 αντιλιακά, 3 μπουκάλια κάθε φορά που πάω παραλία.

0: Μην κλείνει το τηλέφωνο, hold the line. Μου στέλνετε μηνύματα για το θέμα του ιατρικού τουρισμού. Εδώ, φίλο που λέγεται τον Πλεύρη και του τουρίστε που θα έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν αιμοκάθαρση. Ξέρετε, υπάρχει κανονικό ιατρικό τουρισμό, ο οποίο είναι προβλεπόμενο, δηλαδή γίνεται μέσα σε κανονικέ συνθήκε, με κανονικού γιατρού και κανονικά πρωτόκολλα. Και υπάρχουν και οι λεγόμενοι σαμάνοι, όπω του λένε τώρα, που τρελαίνομαι με αυτό που ακούω, σαμάνου παντού. Δεν είναι, σημαίνει ότι όλοι όσοι κάνουν ολιστική ιατρική ή αιμοκαθάρση είναι τσαρλατάνοι. Βέβαια, το θέμα είναι γιατί κάνει αιμοκάθαρση και ποια είναι η ανάγκη σου, α πούμε. Γιατί η αιμοκάθαρση είναι κάτι το οποίο στο συστήνει ο γιατρό για συγκεκριμένα πράγματα. Τέλο πάντων, α φύγουμε από το θέμα αυτό, το πολύ δυσάρεστο. Πάμε λίγο στι πιο πλούσιε. Πιο πλούσια, συγγνώμη, πόλεις του κόσμου. Η εταιρεία Henley & Partners κάθε χρόνο βγάζει μια λίστα με τις πλουσιότερες πόλεις του κόσμου. Μην μου λέτε, μην ρωτήσετε για την Αθήνα, δεν την έχει πουθενά εδώ, τη βλέπω. Λέει όμως ότι η Νέα Υόρκη έχει αναδειχθεί η πιο πλούσια πόλη του κόσμου με, κάθεστε, ξέρετε πόσο εκατομμυριούχος έχει η Νέα Υόρκη? 384.500, πες 385.000 εκατομμυριούχους και 66 δισεκατομμυριούχους, με συνολικό ιδιωτικό πλούτο που ξεπερνάει τα 3-3. Η πόλη έχει 8,5 εκατομμύρια μόνο, 8,5 εκατομμύρια κάτοικοι, και αυτό λέει αναλογεί ένας εκατομμυριούχος ανά 22 κατοίκους. Το οποίο εμένα μου φαίνεται υπερβολικό, δεν νομίζω να είναι τόσο. Ένας εκατομμυριούχος 22 κατοίκους, αν είναι δυνατόν. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των εκατομμυριούχων κατά 45% την τελευταία δεκαετία, λόγω της Wall Street των τεχνολογικών και εταιριών και των εταιριών ψυχαγωγίας, του κινηματογράφου, τηλεόραση κτλ. Είναι μπροστά, περνάει η Νέα Υόρκη, την Bay Area του Σαν Φρανσίσκο, το Τόκιο και το Λονδίνο. Όμως παράλληλα, ένας στους 7 Νεοϋορκέζους είναι φτωχός. Να πιάσουμε λίγο την Ελλάδα, δούμε την Αθήνα που είναι σε αυτή τη λίστα. Πόσοι εκατομμυριούχοι υπάρχουν στην Αθήνα? Βέβαια τώρα λένε ότι φέρνουν και έρχονται απ' έξω διάφοροι εκατομμυριούχοι. Διάβαζα την Κυριακή σε εφημερίδες ότι είχε έρθει αυτός ο Ρόκος, όχι ο Στέλιος. Είπαμε ότι έχει λεφτά ο άνθρωπος, δεν είναι εκατομμυριούχος. Ένας Ρόκος, ο οποίος λέει δεν είναι και καν Έλληνας, είναι ένας hedge fund manager. Hedge fund manager, ο οποίος ήρθε από το Λονδίνο, πήρε την έδρα του από το Λονδίνο, γιατί τους έχουν σκίσει στο φόρο εκεί και έχουν βγάλει τώρα και τον Μπέρναμ, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ φιλικός στις επενδύσεις, και έφερε την έδρα του εδώ. Έχουν έρθει κι άλλοι, είχαν συνέντευξη από ένα Λιβανέζο. Γενικότερα στην Ελλάδα σκάνε διάφοροι εκατομμυριούχοι, οπότε εντάξει, μπορεί να μην φτάσουμε τη Νέα Υόρκη, αλλά θα δούμε, ας πούμε, την Αθήνα να ανεβαίνει στη σχετική λίστα. Την Αττική, εν πάση περιπτώσει, γιατί κυρίως αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα με αυτόν τον ουρανοξύστη που φτιάχνουμε εδώ θα γίνει χαμός, θα έρχονται όλοι εδώ. Ρόκος, Ρόκος ή Φρέντι, όχι, αυτός δεν έχει καμία σχέση.
1: Galaxy 92.
0: Να βγαίνεις έξω και να βλέπεις, να είμαι Cadillac. Άρα Κυριάκο, Hollywood μας έχεις κάνει. Βέβαια οι Έλληνες δεν θα είναι εκατομμυριούχοι, θα είναι και αυτοί σαν τον ένα στους 7 Νεοϋορκέζους.

0: Επικό τέλος, αμόρε μη ο Τζίτζι Νταλέσιο λέει αν δεν βάλεις κάθε μέρα ένα ιταλικό τραγούδι θα σκάσεις μου φαίνεται. Ναι, αφού είναι τραγουδάρα εσύ. Καλημέρα σε όλους λέει, πάμε όλοι οι Αμερικοί να γίνουμε εκατομμυριούχοι, όχι δισεκατομμυριούχοι, μην είμαστε υπερβολικοί. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο με ενημερώνει ότι βρέχει, βρέχει εκεί που είστε αλήθεια. Εγώ το παιδιά εδώ πέρα είμαι, δεν μπορώ να δω έξω τι γίνεται. Τέρμα λέει το 45 Αυγούστου. Λοιπόν, από αυτούς που, μέσα σε αυτούς που στεναχωριούνται που αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης είναι και η Λατινοπούλου, γιατί η αποφυλάκηση, να σας θυμίσω ότι είναι σήμερα στις 12. Στεναχωριέται και η Λατινοπούλου γιατί της κλέβει την πελατεία άμα κάνει κόμμα, άμα κάνει κάτι ο Κασιδιάρης. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που διεκδικούν αυτές τις ψήφους εκ δεξιών. Η Λατινοπούλου, η οποία πρόσφατα έκανε μια δήλωση σχετικά με την επάνωδο στην σχολική ποδιά στα σχολεία. Και στην ποδιά στα σχολεία, με συγχωρείτε. Και μπορεί να φάνηκε υπερβολικό σε κάποιους. Περιμένετε. Μην ακονίσετε τα μαχαίρια. Σας βλέπω ήδη. Περιμένετε. Εγώ να πω καταρχάς ότι είμαι τόσο μεγάλος που έχω προλάβει ποδιά ως μαθητής. Εντάξει. Δεν σας λέω μέχρι ποια τάξη. Μέχρι την πρώτη, θα πω ψέματα. Μέχρι την πρώτη δημοτικού πρόλαβα ποδιά. Έχω και φωτογραφία με ποδιά. Και το λέει αυτό η Λατινοπούλου, γιατί λέει στα σχολεία πλέον γίνεται τη κακομοίρα από τι εμφανίσει των παιδιών. Δηλαδή πα στο σχολείο και η αλήθεια είναι ότι πα στο σχολείο και νομίζω ότι είσαι ρε παιδί μου σε συναυλία τραπ. Καταρχά είναι όλοι με κάτι, άντε τα αγόρια που είναι μαυροντημένα και έχουν αυτό που το περνάνε εδώ, λε και είναι φυσίγκια, αυτή τη τσάντα, το τσαντάκι α πούμε, κυκλοφορούν όλοι σαν τον τρανό, με κάτι γυαλιά που είναι σαν του κιτ. Τα κορίτσια πάνε με κάτι νύχια, με κάτι σορτσάκια, κάτι ψιλοτάκουνα, κάτι αυτά. Και λέει, θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή. Στολή και αυτή. Όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια. Και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές, ανέφερε στο μήνυμά της. Νομίζω ότι κάποτε οι ποδιές ήταν τσεκλένεις κάποτε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τώρα για ποδιές, δεν ξέρω να επανέλθουν, δεν είναι ανάγκη να επανέλθουν οι ποδιές. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να επιβληθεί ένας ενδυματολογικός κώδικας στα δημόσια σχολεία που τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή. Μπαίνει στην τάξη και νομίζω ότι είσαι σε πάρτι. Πρέπει να υπάρχει ένα σχετικό μέτρο, ρε παιδί μου, σε όλα. Έχουμε περάσει από το ένα άκρο, από το παλιό άκρο που τα παιδιά, ας πούμε, καταπιέζονταν στα σχολεία και είχαν κοντό μαλλί και ποδιές κτλ. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο που πάνε πλέον όπως να είναι. Δηλαδή πρέπει να μπει ένα θέμα. Και να ξέρετε ότι στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει ένα σχετικό ενδυματολογικό κώδικα. Γιατί σας ακούω κάποιες φορές που λένε, βέβαια τα ιδιωτικά σχολεία είναι καλύτερα. Ναι, βάζουν και τέτοιους περιορισμούς. Το τσαντάκι λέει στα αγόρια είναι το λεγόμενο της σύνταξης. Δεν είναι τη σύνταξη αυτό. Τη σύνταξη είναι η μπανάνα, ρε εσύ. Ή όχι, κάνω λάθος. Τέλος πάντων, έχουν αυτό το τσαντάκι που μέσα σίγουρα έχουν κάποιο vape. Φαντάζομαι, τι βάζω το τσαντάκι μέσα, ή μπορεί να είναι και άδειο. Άρα λοιπόν, αν δεν επιστρέψουν οι ποδιές, που αποκλείεται να επιστρέψουν οι ποδιές, τουλάχιστον να υπάρξει μια σχετική, πώς να το πω, ρε παιδί μου, εξομάλυνση της εμφάνισης των παιδιών, για να μην μπαίνει μέσα ο εκπαιδευτικός και βλέπει, ας πούμε, τράπερς και, πώς το λένε, και τραγουδίστριες, να βλέπει μαθητές.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Τι είπε ο Θείος, έχει πρόβλημα με την εμφάνισή μας. Εδώ, τρίτο επάλ εδώ, άμα δεν γουστάρεις, μπούλο. Συγγνώμη. Κύριε, μπορώ να βγω να κάνω λίγο άτμιση. Ατμισμό. Να κάνω λίγο vape.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Η Αυστραλία Men at Work. Να το αφιερώσουμε στην Βίκη που μας ακούει, που ήταν στην Αυστραλία, είναι στην Αυστραλία, δεν έχω καταλάβει. Λέει, συμφωνώ απόλυτα να βάζουν στολή στα σχολεία. Όχι στολή, ρε εσύ, Βίκη. Όχι όμως, λέει, την ποδιά που είχαν εδώ. Εμείς στην Αυστραλία φορούσαμε πουκάμισο με μακρύ μανίκι και φόρεμα κοντομάνικο από επάνω και γραβατούλα. Μπορντό με γαλάζιο και ίδιες κάλτσες και μαύρα πουκάμισα. Ναι, σιγά μην τους βάλουμε και κράνος. Το καλοκαίρι, λέει, φόρεμα καρό, πάλι με τα ίδια χρώματα. Κάθε σχολείο έχει τη δική του στολή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να φτάσουμε εκεί. Από την άλλη, βέβαια, όταν δεν βάλει στολή, ποδιά, είναι πιο δύσκολο να επιβάλλεις ενδυματολογικό κώδικα, γιατί πρέπει να βγάλεις ολόκληρη ιστορία με guidelines κτλ. Η ώρα είναι όμως 9 και 28, φοράμε τη στολή της κίνησης και ακούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Στον Κηφισό η άνοδος είναι μαρτυρική. Είναι γολγοθάς. Ξεκινάει η κίνηση στην άνοδο από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι Φιλαδέλφια. Η κάθοδος και αυτή δύσκολη, με προβλήματα στη συμβολή με Εθνική Οδό και από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Μια που είμαστε Λεωφόρο Αθηνών, να σου πω ότι εκεί η είσοδος είναι τραγική από Θιβών και μετά. Η έξοδος επίσης το ίδιο. Ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Χαϊδαρίου και φτάνει μέχρι Σκαραμαγκά. Κουράγιο. Τι να πω, η Αττική Οδός τώρα. Προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο Λεωφόρου Ηρακλείου και στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας με προβλήματα ψηλά από Ερυθρέα μέχρι Κηφισιά, στο ύψος του Μαρουσίου από το ΚΑΤ και μετά και πιο μετά Χαλάνδρη. Και το δυσκολότερο τμήμα είναι από το, είναι από τους, συγγνώμη το γι' αυτό, από το ψυχικό, από το φάρο ψυχικού μέχρι το γυροκομείο και στα δύο ρεύματα εκεί. Μεσογείων εκεί κόκκινη, έχει κολλήσει το κόκκινο. Ακόμα και η άνοδος από το Πεντάγωνο και πάνω με δυσκολίες, τόσο και η κάθοδος και στη συμβολή με Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη με προβλήματα στο ρεύμα προς Μεσογείων από Περιφερειακό. Ο Περιφερειακός από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα ακόμη κόκκινο. Προβλήματα σε Εθνική Αντιστάσεως. Βουλιαγμένη στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Παραλιακή με άνοδο μαρτυρική. Πριν από την Αλίμου ξεκινάει η κίνηση, φτάνει μέχρι το Έδεμ. Η κάθοδος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω. Πειραιός, αχ, κουράστηκα. Πειραιός από Πέτρου Ράλι και πάνω στο ρεύμα προς Αθήνα και ο Πειραιάς με τις σχολείες, τις γνωστές πειραιώτικες. Παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό που υπάρχει στους δρόμους. Κουράγιο πραγματικά, Galaxy 92 να βάλετε, να μας ακούτε εκεί. Και έχω να σας πω και κάτι πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό που θα σας φτιάξει τη διάθεση μετά από όλο αυτό. Να σας πω ότι εδώ κάνουμε ένα φοβερό διαγωνισμό για το νέο άλμπουμ της Miley, πρώην Miley Cyrus, θυμάστε κάποτε που είχε αλλάξει και ο Prince το όνομά του, το άλλαξε και η Miley Cyrus, είναι πλέον γνωστή ως Miley. Έχουμε φορό διαγωνισμό που θα σας οδηγήσει την 5η 17 Σεπτεμβρίου μεθαύριο σε 7.30 το απόγευμα σε ένα private listening event που θα ακούσουμε όλοι μαζί 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 και εμείς εδώ η οικογένεια του Galaxy, το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuade. Τι κάνετε εσείς τώρα? Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM, μας ακολουθείτε, αναζητάτε το σχετικό post και ενημερώνεστε για τη διαδικασία. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, να τα πούμε και από κοντά.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
3: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
4: Έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας ταλαιπωρεί κάθε φορά που θέλουμε να κλείσουμε σε ένα εστιατόριο. Πάντα μας ζαλίζει, μην πω, μπαίνοντας σε διάφορα site και εφαρμογές και κοιτάει τα αστεράκια που έχουν βάλει στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου, στην Κάντζα, ξέρω, ή στο Καματερό. Θες να πάμε να φάμε παϊδάκια στον Μπαρμπαμίτσου? Κάτσε να δω λίγο τι του έχουν βάλει στο TripAdvisor. Γιατί να δεις τα αστεράκια στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου, που ο καθένας, ο Μουρλοκακομύρης, γράφει το κοντό του και το μακρύ του. Είναι ο άλλος, πήγε εκεί πέρα, ήταν σε μια στραβή μέρα. Ο σερβιτόρος είχε πάρα πολύ δουλειά και γράφει απαράδεκτο σέρβις. Περιμέναμε 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να μας φέρει την τυροσαλάτα. Υπάρχει ένας άλλος πάντα, ένας φίλος, ο οποίος λέει τα καλύτερα, φοβερό μαγαζί. Καταπληκτικό. Έχει αλλάξει το χάρτη της γαστρονομίας εδώ στο Ήλιον, ξέρω εγώ, στην Παλατιανή. Φανταστικό. Λέω στη τύχη οι περιοχές, έτσι. Λοιπόν, καταπληκτικό μαγαζί. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Έξω καρδιά. Πολύ καλές τιμές. Οικονομικές, οικογενειακές. Να φύγετε να φάτε. Και υπάρχει ένας πασίκλας πάντα, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, λέει το κρασί δεν μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε ο Μπαρμπαμίτσος. Να δοκιμάσουμε πρώτα, το κάνουμε έτσι στο στόμα, να δούμε αν είναι μποζολέ, αν είναι, ρε παιδί μου, καμπερνέ σοβινιόν ή αν είναι κοκκινέλι. Δηλαδή δεν βγάζει. Και εσύ περιμένεις τον άλλον τώρα να αποφασίσει αν θα πρέπει να πάμε, γιατί έχει, ξέρω εγώ, 4,65 ή έχει 3,75. Άσε με, ρε Χρυσέ, μα πάω φάμε κάπου σε έναν άνθρωπο, κάνεις έρευνα, λες και είναι, θα πας να κάνεις, ξέρω εγώ, τι να σου πω, καμιά σοβαρή ιατρική επέμβαση. Αν έχετε τέτοιο φίλο κι εσείς, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος, να τα πούμε εδώ, να κλάψουμε παρέα.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα.
4: Έπιπλα Καζιμάτις.

0: Αυτή ήταν η Σία με το Chandelier. Ακούσαμε και προηγουμένως και Roy Orbison με το You Got It. Μπήκαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής Ταύτης. Να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στην Κύθνο. Τι ωραία να ήμασταν εκεί τώρα που έχουν φύγει και όλοι και είναι πιο ήρεμα. Και είναι πιο, αυτό που λένε όλοι, είναι πιο ωραίες διακοπές το Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ ωραίες διακοπές το Σεπτέμβρη. Βέβαια με την προϋπόθεση να μην υπάρχει, πώς το λένε, παλιόκερος τη μέρα που σε γνώρισα. Γιατί πα Σεπτέμβρη και ρίχνουν κάτι βροχάρες και λες μετά τι γίνεται εδώ πέρα. Εμείς περιμέναμε να περάσουμε ωραία. Αν δεν είναι έτσι, καλύτερα να πας Ιούλιο που είναι πιο ωραία τα πράγματα. Πολλά φιλιά και στην Ξένια από Κηφισιά που μας ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και με υποδέχεστε έτσι με ανοιχτές αγκάλες. Μου λέτε πόσο σας έλειψα, μου λείψατε και εμένα πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό κρατάει κάνα μήνα. Μετά από ένα μήνα θα λέτε πω καλά ήμασταν χωρίς αυτόν που δεν μιλούσε κτλ. Λοιπόν, επιστρέφουν λέει στο Πασόκ, λέει διάφοροι, προς ανακοινώσεις για Αποστολάκη και Αυλονίτη, ανοιχτές επαφές με άλλα στελέχη. Τώρα αυτά είναι τα φοβερά comeback στο Πασόκ. Θα μου πεις και ποιος να γυρίσει το Πασόκ. Τώρα οι περισσότεροι έτσι, αυτοί που αγαπήσαμε, ρε παιδί μου, δεν είναι πλέον εν ζωή. Θέλω να πω, οι Πασόκοι που αγαπήσαμε. Θα μπορούσε να είναι μια ταινία αυτό. Οι Πασόκοι που αγαπήσαμε. Το Πασόκ είναι άλλο. Εμείς έχουμε μείνει σε εκείνο το παλιό, το Ορθόδοξο. Περασμένα μεγαλεία διηγώντα τα ανακλές, κυρία μου.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing.

Ο Charles Κουέντι, τα δύο παλικάρια, Would I Lie to You. Πριν φύγω, δεν μπορώ να μην σας ενημερώσω για τα Emmy που απονεμήθηκαν χθες, τη μεγάλη τελετή βραβείων για την Αμερικάνικη τηλεόραση. Η κομμωδία τρόμου, ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κομμωδία τρόμου The Pit, του, συγγνώμη, το Widow's Bay, έτσι λέγεται, Widow's Bay. Δεν τα μεταφράζουμε πλέον. Όποιος ξέρει αγγλικά, ξέρει, κυρία μου. Δεν μας νοιάζει τώρα. Δεν το πούμε να κάνουμε, να το πούμε ο όρμος της χείρας. Δεν ακούγεται και ωραίο. Widow's Bay. Σάρωσε με 14 βραβεία. Είναι κομμωδία τρόμου στο Apple TV Plus. Ιστορική διάκριση για τον Matthew Rhys. Το όνομα μπορεί να μην σας λέει πολλά πράγματα. Όσοι βλέπατε το Americans, θα τον θυμάστε, είναι ο άντρας του Ζεύγους και είχε παίξει και σε ένα πρόσφατο θρίλερ στο Netflix. Κέρδισε και αυτός βραβεία, δύο βραβεία για την ακρίβεια, και πρώτου στο Widow's Bay, μάλλον και το Widow's Bay κέρδισε βραβείο καλύτερης κομμωδίας, καλύτερης ανδρικής ερμηνείας, πρώτο ανδρικού ρόλου για το Matthew Rhys, αυτόν που σας έλεγα, καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου για το Steven Root, καλύτερου δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Kate O'Flynn, καλύτερης guest ηθοποιού της Betty Gicklin, καλύτερου σεναρίου κτλ. 14 βραβεία παρακαλώ. Kate O'Flynn, καλύτερης guest ηθοποιού της Betty Gicklin, καλύτερου σεναρίου κτλ. 14 βραβεία.

0: Γυναικός ρόλος σε δραματική σειρά ο Tom Pelfrey για το Task και Β γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά η Alison Johnny για το Diplomat. Και αυτό νομίζω το έχει το Netflix. Αυτά με τα Emmy, τα οποία εξακολουθούν να έχουν τη λάμψη τους όσο μπορούν, σε αντίθεση με τα Oscar, τα οποία πλέον θα μεταδίδονται νομίζω από του χρόνου μόνο μέσω YouTube. Ακούω να λες.
1: Galaxy 92.

Πάμε όλοι μαζί και χοροδία. I wanna know what love is, Foreigner. Με αυτό σας κουνά το μαντήλο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος φεύγει. Τελείωσε ο σινεμά. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Να περάσετε υπέροχα σήμερα. Τι άλλο ήθελα να πω. Πολλά φιλιά στην Κυριακή από τον Πειραιά, στο Φώτη από το Κολωνάκι, στην Ξένια από Κηφισιά. Εσύ είσαι πολύ αθυρόστομη. Αθυρόστομος που μου στέλνει το τελευταίο μήνυμα. Δεν το λέω στον αέρα. Να περάσετε μια πολύ ωραία ημέρα, ήρεμη και ευχάριστη. Πολλά φιλιά.

0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Έχετε παρατηρήσει πως κάποιοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα να κάνουν τους άλλους να τους ανοίγονται? Και σίγουρα έχετε έρθει στη θέση που θα θέλατε το παιδί, ο σύντροφος, ο συνεργάτης ή ο φίλος σας να σας ανοιχτούν. Όμως εκτός από το έμφυτο χάρισμα υπάρχουν 4 επιλογές που θα κάνουν το συνομιλητή σας να ανοιχτεί. Νούμερο 1. Αφαιρέστε από την ενέργειά σας κάθε ίχνος επικριτικότητας. Οι άνθρωποι για να ανοιχτούν χρειάζεται να νιώθουν ότι ο συνομιλητής τους καταλαβαίνει και τους αποδέχεται. Νούμερο 2. Διατυπώστε τις ερωτήσεις σας κατάλληλα. Φροντίστε να οδηγείτε το συνομιλητή σε αφήγηση και όχι σε μονολεκτικές απαντήσεις. Εκφράσεις όπως πώς ένιωσες, τι σου άρεσε, για πες μου περισσότερα, πυροδοτούν το διάλογο και την αφήγηση. Νούμερο 3. Αναγνωρίστε το συναίσθημα του συνομιλητή σας. Η ενσυναίσθηση είναι κορυφαία δεξιότητα που καλλιεργείτε και όταν την προσφέρετε αυθεντικά, βοηθάτε τους άλλους ανθρώπους να ανοιχτούν γιατί νιώθουν ελεύθεροι. Και νούμερο 4. Αναπλαισιώστε τα λεγόμενα του άλλου. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν είναι σίγουροι για αυτά που λένε ή δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Επαναλάβετε με μια μικρή παράφραση αυτό που ακούσατε, ώστε να τους βοηθήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
12: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
13: Let's go.
14: Το νέο άλμπουμ της Miley, Based Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό Private Listening Event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόρι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζούλου.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ναι, μουσικό είναι στο μικρόφωνο εδώ στον Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Και για εσένα που παίρνει μαγνήσιο γιατί σε ταλαιπωρούν οι μυϊκές κράμπες ή νιώθεις ότι η καθημερινότητα και το στρες σε εξαντλεί, έχω να σου προτείνω κάτι μοναδικό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, την καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που επιτέλους είναι σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο έρχεται να βοηθήσει στην μείωση της κόπωσης, καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, την καλύτερη κατάσταση των δοντιών, των ούλων και την καλή ψυχολογία. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors και όλα θα πάνε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα
4: στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
8: Let's go.
9: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μια ακόμα καλημέρα σε όλους από το Memo Coen, που θα είναι στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις. Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει», έντυπο που διαβάζεται. «Η πόλη ζει.gr», site που δεν βομβαρδίζει.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου. Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα? Και τα δύο. Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
7: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Για την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με μοσκόνι με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω. Όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ξάλλω στην Ταϊλάνδη αλλάζουμε θέμα προφανώς για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό. Είχε τσεπώσει πάνω από 3 εκατομμύρια. Τώρα άλλο τον, άλλο το άλλο. Τη μία κάνει σεξ, από την άλλη βρήκανε, λέει, ότι είχε κάνει υπεξαίρεση μετρητών κοσμημάτων και χρυσού αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, 65 χρονών μοναχός έκανε σεξ. Θέλω να πω, όχι το μοναχός, 65 χρονών έχει την δυνατότητα να κάνει σεξ, ρε φίλε. Αυτό και μόνο ένα μπράβο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν πήρε τίποτα ο μοναχός εκεί στην Ταϊλάνδη. Φαντάζομαι έχουν και εκεί τα γνωστά χαπάκια. Γιατί 65 χρόνια, δεν ξέρω αν μας ακούτε 65χρονοι, πόσο συχνά κάνετε σεξ?
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Manesis Travel. Σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. 2 διανυκτερεύσεις στη Ρώμη με αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο του προορισμού και ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesistravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Πάντα και παντού με Manesis Travel.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή.

0: Μαν, που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour, επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Let's go.
7: Το νέο άλμπουμ της Miley, Based Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy 92 FM και

Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 2 με πολύ ωραία μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρώτες ύλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Let's go.
11: Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

Δεύτερη ώρα εδώ στον Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και αν σήμερα δεν σας βγήκε τίποτα σωστά, εάν σήμερα δεν σας έχουν πάει καλά τα πράγματα, τουλάχιστον πετύχατε τη σωστή συχνότητα. Δηλαδή, Galaxy 92.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή.

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα.
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: 2-10-26-92.
1: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρινθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή ναπολί μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρινθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Είναι φοβερό πλέον το τι ακούς στην τηλεόραση. Ακόμα και σε εκπομπές, ρε παιδί μου, θεωρούνταν ενημερωτικές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτή του Χασαπόπουλου. Χασαπόπουλος τώρα, σοβαρός πολιτικός ρεπόρτερ, τόσα χρόνια με εμπειρία κτλ. Ακούστε τώρα τι σχολιάζανε με την Ανθή Βούλγαρη. Γιατί δεν πήγε, λέει, στην κηδεία του Μαζονάκη ο Σάκης Ρουβάς και η Δέσποινα Βανδύ? Ούτε στις χειρότερες γκόσιπ εκπομπές δεν τα άκουγες αυτά. Να παίρνουν παρουσία, ρε φίλε, στην κηδεία ποιος ήταν? Σαν κάτι θείες, σαν κάτι μπαμπόγριες που είναι στο χωριό και λέει: «Ή, δεν ήρθε η Λισάβου, που είναι, δεν ήρθε εδώ πέρα να το δει τον ξαδέρφο της. Το χάσαμε τις προάλλες και τόσο καιρό της έγραψε και το σπίτι και δεν ήρθε να τον δει και δεν ήρθε στην κηδεία».
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσετε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Let's go. Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζόγλου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
7: Τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
10: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
9: Και τώρα τι κάνουμε?
10: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
11: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
12: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
13: Let's go.
14: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής για

Έχω μια μικρή ένσταση, γενικότερα δηλαδή, ως στάση ζωής με αυτά τα late night και τα λοιπά, ότι και τις νύχτας τα καμώματα και δεν συμμαζεύεται. Να σας θυμίσω ότι τα πιο τρομακτικά thriller που έχουν γυριστεί έχουν σαν σκηνικό ημέρα, δεν έχουν νύχτα. Και γενικότερα οι έρωτες έτσι μεγάλοι, γιατί πρέπει δηλαδή να γεννιούνται την νύχτα, δεν μπορούν την ημέρα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η φιλοσοφική σκέψη της ημέρας και η απόλαυση της ημέρας είναι ο καιρός. Όσο κι αν μερικοί καλοκαιράκιδες που λένε, γιατί έχουμε χωριστεί και σε χειμωνάκιδες και καλοκαιράκιδες, θέλουν λίγο ακόμα καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στο φθινόπωρο και σήμερα έχουμε αυτές τις νεφώσεις. Αύριο λέει η πρόληψη ότι μπορεί να βρέξει και αυτό είναι. Χρόνια πολλά στο Βυσσαρίωνα, τον Νικήτα, την Νικητία που γιορτάζουν σήμερα, που είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, η Διεθνής ημέρα Μειοτονικής Δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Καλό μεσημέρι.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πάντως γενικά με το άγχος αυτό ίσως έχουμε περάσει και την κόκκινη γραμμή του να βλέπουμε περισσότερη ώρα από όσο το αξίζει κάποια συμπτώματα, πέστε τώρα συμπτώματα, επειδή είναι και τώρα της μόδας να μιλάμε για ιατρικές και θεραπείες και τα λοιπά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που αν νιώθετε ότι θέλετε να το διαβάσετε, νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ένα που λέγεται Πλάτωνας, όχι Πρόζακ. Και το Πρόζακ ήταν ένα ψυχοφάρμακο αντικαταθλιπτικό που υπήρχε, νομίζω, και δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά ήταν στην Αμερική πολύ της μόδας. Και τέλος πάντων είναι και μεγάλο, είναι αρκετά μεγάλο βιβλίο. Σου λέει το πώς να αντιμετωπίσεις αυτές τις καταστάσεις πλέον με το να σκέφτεσαι φιλοσοφικά και όχι με το να παίρνεις δύο κουταλιές χάπια για να δεις τι θα γίνει, αν θα γίνει, όποτε θα γίνει. Όχι βέβαια ότι θα καταργήσουμε πάλι τους γιατρούς και το ρίξουμε, αυτό δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση. Αλλά μερικές φορές ίσως η σωστή σκέψη σε οδηγήσει και στο σωστό αποτέλεσμα. Christopher Cross, πάρα πολύ αγαπημένος, εδώ στον Galaxy 92, Ride Like the Wind. Καλό μεσημέρι και πάλι, να δούμε σε λίγο τι γίνεται στους δρόμους.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
4: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: το χάσαμε νωρίς και το Michael Hutchence. Είναι εξές από τα πιο αξιόλογα group της δεκαετίας του 80. Beautiful Girl. Ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ, είμαστε 210-99-59-970. Αν θέλετε τηλέφωνο, το παλιό παραδοσιακό σταθερό τηλέφωνο. Studio Papaki Galaxy92.gr. Αν θέλετε μέσω email και θα σας χρειαστεί αργότερα γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Να το δέσουμε και με το Instagram του Galaxy92. Galaxy92 FM, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο, θα μας βρείτε και στο Instagram. Προσθέστε ένα official και μας βρίσκετε στο Facebook. Και εσείς που ακούτε online, έχετε ένα παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, Nightmares on Wax, Γιασμίν Χαμντάν, Στέλλα. Η στέγη ξεκινάει τη νέα σεζόν της δυναμικά με το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσουμε. Θρύλοι της ηλεκτρονικής μουσικής έρχονται στην Αθήνα για μία νύχτα. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Minimal House, Micro House, Trip Hop, Down Tempo, αραβικά ηχοχρώματα και Indie Pop συναντιούνται όλα σε ένα βιομηχανικό χώρο που μεταμορφώνεται σε χάρτη της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Στις 9 Οκτωβρίου λοιπόν στο Onassis Ready. Ελάτε να χαθούμε στα τρία stages, να χορέψουμε μέχρι αργά το βράδυ και να ανακαλύψουμε νέα συναισθήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο onassis.org.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας ταλαιπωρεί κάθε φορά που θέλουμε να κλείσουμε σε ένα εστιατόριο. Πάντα μας ζαλίζει, μην πω, μπαίνοντας σε διάφορα site και εφαρμογές και κοιτάει τα αστεράκια που έχουν βάλει στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου. Γιατί να δεις τα αστεράκια στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου που ο καθένας, ο Μουρλοκακομύρης, γράφει το κοντό του και το μακρύ του. Είναι ο άλλος πήγε εκεί πέρα, ήταν σε μια στραβή μέρα. Ο σερβιτόρος είχε πάρα πολύ δουλειά και γράφει απαράδεκτο σέρβις. Περιμέναμε 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να μας φέρει την τυροσαλάτα. Υπάρχει ένας άλλος πάντα, ένας φίλος, ο οποίος λέει τα καλύτερα, φοβερό μαγαζί. Καταπληκτικό. Έχει αλλάξει το χάρτη της γαστρονομίας και υπάρχει ένας πασίκλας πάντα, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, λέει το κρασί δεν μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε ο Μπαρμπαμίτσος. Να δοκιμάσουμε πρώτα, το κάνουμε έτσι στο στόμα να δούμε αν είναι μποζολέ, αν είναι, ρε παιδί μου, καμπερνέ σοβινιόν ή αν είναι κοκκινέλι.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Λίγη κίνηση θα βρείτε στο λιμάνι του Πειραιά, ο Κηφισός στην άνοδό του από την Ιερά Οδό, λίγο πριν την Ιερά Οδό και μέχρι πάνω, μέχρι μετά το Λιρόι, μέχρι τέλος πάντων μέχρι το Ήλιον. Στο κέντρο της Αθήνας, δύσκολα τα πράγματα τώρα, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό και μέχρι τον Άλυμο, το κέντρο του Πειραιά. Ο περιφερειακός του Ημιτού και αυτός, ανάμεσα στην Κηφισίας και τη Μεσογείο Νικατεχάκη, εκεί πέρα τα πράγματα είναι στα κόκκινα, και ανεβαίνοντας στην Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, η Μεσογείο γκρινιάζει, ανοίγει, γκρινιάζει, ανοίγει. Είναι η ώρα τώρα που σιγά σιγά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ή θα πάμε σπίτι ή τέλος πάντων το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Είναι 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, είναι Τρίτη, τουλάχιστον δεν είναι αρχή της εβδομάδας. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ, από το Supernatural, πάρα πολύ πετυχημένο άλμπουμ του Σαντάνα. Μαρία, Μαρία που γιορτάζαν και πριν από ένα μήνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζόγλου.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Let's go.
8: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

0: You're the best.
1: Το είχε πει και η συγχωρημένη Bonnie Tyler. Σαν σήμερα πριν από 107 χρόνια κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της Καθημερινής. Κάποια στιγμή τη δεκαετία του 2000 οι εφημερίδες είχαν γίνει περισσότερο σαν κομιστές, θα έλεγε κανείς, DVD. Αυτό, τέλος πάντων, άλλες ιστορίες αυτές από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Τα έπαιρνες περισσότερο, τέλος πάντων, για τα CD και τα DVD και τα βιβλία παρά για να δεις τι έχουν να γράψουν οι δημοσιογράφοι, που είναι για άλλη μια φορά στο κέντρο της κριτικής τις τελευταίες ημέρες, με αυτά που έχουν και το πώς διαχειρίστηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το θάνατο ή αν θέλετε τη δολοφονία ή όπως τέλος πάντων θα προκύψει ότι έγινε του Γιώργου Μαζονάκη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1890 η Αγκάθα Κρίστη και σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο φοβερός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν, το θυμόμαστε από το Πλατούν, από το Born on the 4th of July και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6 πάντα στο Galaxy 92. Ετοιμαστείτε σε λίγο για διαγωνισμό. Οπότε κρατάτε το Galaxy 92 FM στο Instagram και εκεί μπαίνετε να δείτε αν θέλετε από τώρα πληροφορίες και τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας. Θα τους πούμε επί τη ευκαιρία. Όταν έρθει η ώρα του διαγωνισμού θα είναι μέσα στην τρέχουσα ώρα. Αυτό είναι ο Eric Clapton από MTV Unplugged, το Layla. Από το παλιό του συγκρότημα, ουσιαστικά, τους Derek and the Dominos, γραμμένο για την Λέιλα Χάρισον.

0: Βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Είναι το σύνθημα για την 54η, για το 54ο φεστιβάλ βιβλίου που έχουμε μέχρι τις 20 του μηνός στο πεδίο του Άρεως. Νομίζω όλα τα βιβλία χτίζουν, έχουν χτίσει και θα χτίσουν όλα τα, βάλτε το εντός εισαγωγικών, αύριο. Δεν μπορεί η γνώση, όσο και αν συσσωρευτεί σε ένα μηχάνημα, θα πρέπει να μπει και σε κάποια μυαλά. Από την άλλη, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που κάποιες εταιρείες αυτές των AI αγοράσαν πάρα πολλές χιλιάδες βιβλία για να εκπαιδεύσουν, λέει, τα AI τους, και πήραν τα φυσικά βιβλία και μετά λένε θα τα καταστρέψουν, γιατί ποιο είναι το νόημα να έχετε το κανονικό βιβλίο αφού εμείς μπορούμε να σας το δώσουμε. Αυτό σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση και είναι και μπορείς να βάλεις πάρα πολλά ερωτηματικά πάνω από αυτή την ιστορία, γιατί το βιβλίο έχει και την ιεροτελεστία του, αν μη τι άλλο. Δηλαδή να το ξεφυλίσεις, να ξαναγυρίσεις πίσω, να πεις, το κάνεις και στο ψηφιακό αυτό. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, έχω να σας δώσω τρία βιβλία τα οποία θα παραλάβετε από τα περίπτερα των εκδοτών στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που είναι στο πεδίο του Άρεως. Επαναλαμβάνω, μετά θα σας πω και τις ώρες. Εσείς τώρα στέλνετε mail στο studio@galaxy92.gr και μία από εσάς παίρνει το για μία νέα φιλοσοφία, ο άνθρωπος μέσα από τα μάτια της αστροφυσικής, του εκδοτικού οίκου Διόπτρα, που έχει γράψει ο Παύλος Καστανάς, το γνωστό Αστρόνιο. Πάρα πολύ συμπαθής και εξαιρετικός YouTuber, εξηγεί πάρα πολλά. Δεύτερο βιβλίο, το Καραμελένιο νησί, από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, που έχει γράψει η Εύη Χατζούλη. Και τρίτο βιβλίο, Τέλης ο Παστέλης, από τον εκδοτικό οίκο Ηλιαχτίδα, και έχει γράψει η Δέσποινα Φίλιου. Στέλνετε μήνυμα, στέλνετε email, συγγνώμη, στο studio@galaxy92.gr, βάλτε στο θέμα βιβλίο ή το βιβλίο που σας ενδιαφέρει, τέλος πάντων, και θα σας απαντήσουμε. Από κάτω βέβαια ένα τηλέφωνο. Επαναλαμβάνω ότι τα βιβλία θα τα παραλάβετε από τα περίπτερα των εκδοτών στο πεδίο του Άρεως, όσο κρατάει μέχρι τις 20 του μηνός το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Σήμερα είναι μέχρι τις 10.30 το βράδυ, από τις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο, αυτό πάει έτσι μέχρι και την Πέμπτη. Παρασκευή και Σάββατο 6 το απόγευμα με 11 το βράδυ, και την Κυριακή 10.30 το πρωί με 3 το μεσημέρι, και 6 το απόγευμα με 10.30 το βράδυ.
1: Διαφημίσεις.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
4: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Το παλεύουμε εδώ πέρα με τον Κρήτονα, αλλά δεν μας πολύ βγαίνει. Να πεις θα γίνουμε τέτοιο. Πες το, viral. Φεύγουν κοιλιές από εδώ, μύτες από εδώ. Πούπουλα. Δεν είμαστε του Λάτιν. Ενώ είμαστε. Τέλος πάντων, κάθε χρόνο εδώ μεταξύ κάτι Λάτιν θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Φέτος είχαμε το μπαμ μπαμ, το οποίο ακουγόταν παντού. Και χαζεύαμε μια χορεύτρια, είναι μια σχολή χορού εκεί στην Γαλλία. Έχουμε πάθει, τι να σας πω, τι έχουμε πάθει. Ένα εκπληκτικό κόριτσι, είναι και συμπαθέστατο. Σελεντίν Πεγέ, κάπως έτσι λέγεται. Πεγέτ. Γράφτε τέλος πάντων, νομίζω το ταφ δεν προβάλλεται. Σίγουρα το χορεύει λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απλά τα πράγματα. You're my heart, you're my soul. Από τη Γερμανία, η Modern Talking. Σας υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε σήμερα ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός της σεζόν με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Miley, Buzz Persuades, έτσι λέγεται το άλμπουμ και το πρώτο σίγγλ. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή 18 του μηνός, όπου 20 τυχεροί θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία σε ένα μοναδικό private listening event, την Πέμπτη δηλαδή, στις 7.30 το απόγευμα. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται αύριο, Τετάρτη, 4 το απόγευμα, και για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, μπαίνετε τώρα στη σελίδα του Galaxy92 στο Instagram, Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο. Μας ακολουθείτε, αναζητάτε το σχετικό post και ενημερώνεστε για την διαδικασία, και καλή επιτυχία.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: αυτού, κρατώντας ημερομηνίες, γεγονότα που τεκμηριώνουν την άδικη συμπεριφορά στο πρόσωπό σας λόγω του φίλου σας. Νούμερο 4. Όταν σας αναθέτουν κάτι παράλογο, ζητήστε υποστήριξη και περισσότερο χρόνο, αλλιώς θα φανείτε ασυνεπείς. Και νούμερο 5. Φροντίστε να γίνεστε εξαιρετικά καλοί στη δουλειά σας. Κανένας δεν θα μπορέσει να σας υποτιμήσει, ούτε να σας μειώσει, αν τα αποτελέσματα της δουλειάς σας είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Αν παρόλα αυτά η υποτίμηση επειδή είστε γυναίκα εξακολουθεί, πάρτε μια βαθιά ανάσα και ενημερώστε τον CEO της εταιρείας, υποβάλλοντας την παραίτησή σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει», έντυπο που διαβάζετε. Υπόλυζη.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Πού με πας χωρίς να μου λες?
8: Θα δεις, σε λίγο.
7: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
8: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
7: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
8: Έπιπλα Κασιμάτης. Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Let's go.
10: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ.

Εν τω μεταξύ αυτό το τραγούδι δεν ήταν σε άλμπουμ του Phil Collins, αλλά στο άλμπουμ του Phil Bailey, στο Walking on Chinese Wall. Και το μόνιμο τραγούδι, το Walking on Chinese Wall, που ήταν ένα slow, ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Easy Lover. Καλλιρόη Σαρδιτού. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα από ό,τι βλέπω στους αθηναϊκούς δρόμους. Γενικότερα έχει αρκετά έντονη κίνηση, όπως και στην κάθοδο του περιφερειακού του Ημιτού. Η παραλιακή στα γνωστά εκεί πέρα μέχρι τον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Το κέντρο του Πειραιά είναι δύσκολο, αλλά όχι όσο δύσκολο ήταν λόγω χάρη τον Ιούλιο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ότι θα περάσεις και έτσι. Ο Κηφισός, τι να πούμε για τον Κηφισό, από την Ιερά Οδό και πάνω και πηγαίνει στην άνοδο με αρκετά έντονο πρόβλημα, και από την Κηφισό στην κάθοδο μέχρι περίπου τα Πατήσια, μέχρι εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας είναι και εκεί τα πράγματα αρκετά στριμωγμένα, οπότε θέλει υπομονή. Η Κηφισίας είναι στα κίτρινα, όχι στα κόκκινα, πάρα πολύ πυκνή ροή. Στο Μαρούσι, εκεί κοντά στο Δαχτυλίδι, στην άνοδο είναι όμως τα πράγματα στα κόκκινα. Και στην Μεσογείον προς το παρόν είναι πάρα πολύ δύσκολα, χωρίς να είναι σε απόλυτη ακινησία. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα και πάλι. Γυρίζουμε μαζί σπίτι. Ελπίζω να έχετε κάνει κάποια επιλογή έτσι. Καλή είναι Τρίτη, είναι τώρα στα ξεκινήματα του φθινοπόρου κτλ. Για βραδινό. Light όμως. Α, υπάρχει περίπτωση να βρέξει απόψε.

0: διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Πού σε ρε σκυλέ?
8: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
7: Γάτα είσαι.
8: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
7: Ναι, έχει και για σένα.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
11: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Είναι από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα των τελευταίων 50 ετών. Είναι η Duran Duran και δικαίως πιστεύω. Καταφέρανε και πείσανε τον κόσμο και κάνανε πειράματα, δηλαδή δεν πείραξε πολλούς που αλλάξανε τον ήχο τους μερικές φορές, αλλά όλες οι προσπάθειες ήταν πάρα πολύ αξιόλογες. Πέρα από την τρέλα που είχαν βέβαια με τον Σάιμον Λεμπόν όλες οι κοπέλες από το 81-82 που κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Duran Duran, κάπου εκεί νομίζω ήταν, μέχρι και τέλη δεκαετίας του 90. Μπείτε σε ένα site moviesinmap.com, έτσι όπως το ακούτε, movie από το ταινία, sin από το σκηνή, map από το χάρτης, .com. Εκεί πέρα λοιπόν τι κάνεις, είναι σαν το Google Maps, είναι σαν το Google Earth μάλλον, και όσο κάνεις κουνιέσαι πάνω στο χάρτη σου βγάζει που έχει γυριστεί, μάλλον σε κάθε τόπο τι ταινία έχει γυριστεί ή τι σειρά, και είναι φοβερό το ότι σε κάποια μέρη είναι πάρα πολύ πυκνό, ρε παιδί μου, είναι απίστευτα πυκνό. Σε κάποια άλλα μέρη βέβαια δεν έχει γυριστεί τίποτα. Αλλά είναι ωραίο έτσι να περάσεις 5-10 λεπτά να δεις. Α, αυτό. Και είναι, μπορεί να πάρεις και ιδέες για το τι ταινία να δεις. moviesinmap.com.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
2: Τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Σάλλος στην Ταϊλάνδη αλλάζουμε θέμα προφανώς. Για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό. Είχε τσεπώσει πάνω από 3 εκατομμύρια. Τώρα άλλο τον άλλο τ' άλλο. Τη μία κάνει σεξ, την άλλη βρήκανε λέει ότι έχει κάνει υπεξαίρεση μετρητών κοσμημάτων και χρυσού αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ 65χρονο μοναχός έκανε σεξ. Θέλω να πω, όχι το μοναχός, 65 χρονών έχει την δυνατότητα να κάνει σεξ, ρε φίλε. Αυτό και μόνο ένα μπράβο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν πήρε τίποτα ο μοναχός εκεί στην Ταϊλάνδη. Φαντάζομαι έχουν και εκεί τα γνωστά χαπάκια. Γιατί 65 χρονών, δεν ξέρω αν μας ακούτε 65χρονοι, πόσο συχνά κάνετε σεξ.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: πρέπει να είσαι το ένα, πρέπει να είσαι το άλλο. Τελικά, νομίζω οι στοικοί φιλόσοφοι κάτι ξέρανε που λέγανε ότι πρέπει να, απλά να ξεχωρίζεις, να βλέπεις τι μπορείς να αλλάξεις και άμα θέλεις να το αλλάξεις, το αλλάζεις, ή αν πρέπει να το αλλάξεις, το αλλάζεις. Τι δεν μπορείς με τίποτα να αλλάξεις, οπότε πρέπει κάπως να το αποδεχτείς και να ζεις μαζί του και τέλος πάντων να έχεις και το απαραίτητο μυαλό έτσι ώστε να ξεχωρίζεις αυτά τα δύο. Τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει. Σας υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε σήμερα ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός στη σεζόν με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Miley, Buzz Persuade, την Παρασκευή 18 του μήνος, την Παρασκευή που μας έρχεται. 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του σε ένα μοναδικό private listening event την 5η 17 του μηνός στις 7.30 το απόγευμα. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται αύριο στις 4 το απόγευμα και για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM, μας ακολουθείτε, αναζητάτε το σχετικό post και ενημερώνεστε για την διαδικασία. Καλή επιτυχία να σας πω κάπου εδώ και καλό απόγευμα. Έρχεται ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στον Galaxy92, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος πάλι αύριο το μεσημέρι στις 3. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Τελευταίο από τους Total Touch, Somebody Else's Lover. Να προσέχετε στον δρόμο, να προσέχετε πάρα πολύ στον δρόμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη. Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο.

Ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

Sarah Jane Morris, I'm missing you. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Απόγευμα Τρίτης, εδώ είμαστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Μαζί με τα σχολεία κάποιοι επέστρεψαν και στα γραφεία. Εμείς έχουμε γυρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά στον αέρα βγήκαμε μόλις χθες. Όσοι γύρισαν αυτή την περίοδο στα γραφεία έχουν έτσι μια τάση να παρατείνουν την προσαρμογή, το μυαλό να ταξιδεύει και παράλληλα να πρέπει να θυμηθούν password, τις δουλειές που είχαν αφήσει στη μέση, να διαβάσουν άπειρα emails, αναρωτιέσαι ποιος είσαι, τι θέλεις, πότε πέφτει η επόμενη αργία. Υπάρχει γενικότερα μία σύγχυση. Καμία σύγχυση όσον αφορά το τι κάνουμε καθημερινά 6 με 8. Πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Μέχρι τις 8 και απόψε, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, θα είναι ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Εδώ στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Καλησπέρα σας online. Σε λίγο θα πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Πριν έρθω στον Galaxy, έκανα μία βόλτα από το hit του καλοκαιριού, αν και άνοιξε στο Άλσα Κίου στην Πανεπιστημίου τον Αύγουστο. Πραγματικά τα πήγε υπέροχα. Νομίζω πως είναι η ωραιότερη καινούρια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και πρέπει να το βάλετε στην ατζέντα σας. Για τη συνέχεια, Robbie Williams και Nicole Kidman, Something Stupid.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Galaxy 92.
10: Amazing music.

My Army of Lovers από τους Army of Lovers. Λοιπόν, καλησπέρα στους online επίσημοι. www.galaxy92.gr το site μας. Τι παίζει με τους διαγωνισμούς, εκεί το τσεκάρετε. Πώς μας ακούτε στερεοφωνικά, από το site μας ακούτε. Και φυσικά βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Όσον αφορά τους διαγωνισμούς, το ξαναλέω, στο site μπαίνετε και ενημερώνεστε. Ή εναλλακτικά μπορείτε να τσεκάρετε τι παίζει και με τους διαγωνισμούς στο official account του Galaxy 92 στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
7: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Βίλε Βάλιο και Νατάλια Άβελον, αυτό ήταν το Summer Wine και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα καλό ένα. Το πρώτο τελευταίο έρχεται από τον Τζακ Σαβορέτη, που τον έχω δει και φυσικά θα τον ξαναδώ στο Λυκαβητό. Έρχεται, θυμίζω, 25 του μήνα στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν. Οπότε, γιατί όχι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τον δείτε ή να τον ξαναδείτε. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, και την επόμενη ώρα σας έχω και δωροθεσία.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας.

Sleeping Satellite από την Tasmin Archer. Δεύτερη καλησπέρα, Galaxy στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Άλλη μια ώρα με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Το επόμενο ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Σήμερα ξεκίνησε ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός της σεζόν με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Miley με τίτλο Base Persuades.

την Παρασκευή 18 του μήνα. 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του σε ένα μοναδικό private listening event την 5η 17 του μήνα στις 7.30 το απόγευμα. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM, μας ακολουθείτε, αναζητάτε το σχετικό post και ενημερώνεστε για τη διαδικασία. Πολύ καλή σας επιτυχία. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η Madonna, αυτό είναι το Frozen.

πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, ώρα για δολοθεσία. 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως ολοκληρώνεται στις 20 του μήνα, που σημαίνει πως το βάζουμε στάνταρ στην ατζέντα, γιατί μας περιμένει πάρα πολύ υλικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, και έχουμε κάνει λίστα για τα βιβλία τα οποία θέλουμε να βρεθούν στην βιβλιοθήκη μας και να τα ξεκοκαλίσουμε τον χειμώνα που έρχεται. Εγώ έχω να σας δώσω 3 βιβλία αυτή τη στιγμή. Studio Papaki Galaxy 92.gr, τα παραλαμβάνεται από το Πεδίο του Άρεως, από το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, και έχουμε να λέμε «Το δέντρο που μιλούσε τη νύχτα» από τις εκδόσεις «Ηλιαχτίδα» της Δήμητρας Πίτα, «Ατομικισμός και ερμηνείες» από τον εκδοτικό οίκο Σιδέρης της Ιωάννας Τσιβάκου, όπως και τα «Fake News, ρητορική και ερμηνείες» από την Αλεξία Κουλούρη. Studio Papaki Galaxy 92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεκδικείτε τώρα τα 3 αυτά βιβλία, οπότε ενημερώνεστε από την γραμματεία μας για το ποιοι είναι οι τυχεροί νικητές.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Η πολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Είναι φοβερό πλέον το τι ακούς στην τηλεόραση. Ακόμα και σε εκπομπές, ρε παιδί μου, θεωρούνταν ενημερωτικές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτή του Χασαπόπουλου. Χασαπόπουλος τώρα, σοβαρός πολιτικός ρεπόρτερ, τόσα χρόνια με εμπειρία κτλ. Ακούστε τώρα τι σχολιάζανε με την Ανθή Βούλγαρη. Γιατί δεν πήγε, λέει, στην κηδεία του Μαζονάκη ο Σάκης Ρουβάς και η Δέσποινα Βανδύ. Ούτε στις χειρότερες γκόσιπ εκπομπές δεν τα άκουγες αυτά. Να παίρνουν παρουσία, ρε φίλε. Στην κηδεία ποιος ήταν, σαν κάτι θείες, σαν κάτι μπαμπόγριες που είναι στο χωριό και λέει δεν ήρθε η Λισάβο, που είναι, δεν ήρθε εδώ πέρα, το δει του ξαδέρφου της, το χάσαμε της προάλλης και τόσο καιρό της έγραψε και το σπίτι και δεν ήρθε να τον δει και δεν ήρθε στην κηδεία της.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Careless Whisper από τους WAM. Κάπως έτσι σας αφήνω. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καθημερινά 6 με 8 και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Τι έμεινε για το τέλος? Για να δω εδώ τα request σας. New Light, John Mayer, κι άλλο ένα θα ακολουθήσει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, Τετάρτη, λίγα λεπτά μετά τις 6. Απόψε στην ταράτσα του Κουζίνα Αδριανού 9 στο Δυσίο. Εκεί σας περιμένω με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Πολλά πολλά φιλιά, άλλο ένα eclectic DJ set, εννοείται, για να περάσουμε όμορφα και αυτό το βράδυ της Τρίτης.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
5: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
6: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline. Ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline. Αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζόγλου.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Let's go.
11: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του MOS. Ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα.

0: διαφημίσεις.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Αβέ. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας ταλαιπωρεί κάθε φορά που θέλουμε να κλείσουμε σε ένα εστιατόριο. Πάντα μας ζαλίζει, μην πω, μπαίνοντας σε διάφορα site και εφαρμογές και κοιτάει τα αστεράκια που έχουν βάλει στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου. Γιατί να δεις τα αστεράκια στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου που ο καθένας, ο Μουρλοκακομύρης, γράφει το κοντό του και το μακρύ του. Είναι ο άλλος πήγε εκεί πέρα, ήταν σε μια στραβή μέρα. Ο σερβιτόρος είχε πάρα πολύ δουλειά και γράφει απαράδεκτο σέρβις. Περιμέναμε 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να μας φέρει την τυροσαλάτα. Υπάρχει ένας άλλος πάντα, ένας φίλος, ο οποίος λέει τα καλύτερα, φοβερό μαγαζί. Καταπληκτικό. Έχει αλλάξει το χάρτη της γαστρονομίας. Και υπάρχει ένας Πασίκλας πάντα, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, λέει: το κρασί δεν μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε, ο Μπαρμπαμίτσος. Να δοκιμάσουμε πρώτα, το κάνουμε έτσι στο στόμα, να δούμε αν είναι μποζολέ, αν είναι, ρε παιδί μου, καμπερνέ σοβινιόν ή αν είναι κοκκινέλι.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
7: Let's go.
8: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy 92 FM και

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Let's go.
5: Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Είναι φοβερό πλέον το τι ακούς στην τηλεόραση. Ακόμα και σε εκπομπές, ρε παιδί μου, θεωρούνταν ενημερωτικές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτή του Χασαπόπουλου. Χασαπόπουλος τώρα, σοβαρός πολιτικός ρεπόρτερ, τόσα χρόνια με εμπειρία κτλ. Ακούστε τώρα τι σχολιάζανε με την Αθή Βούλγαρη. Γιατί δεν πήγε, λέει, στην κηδεία του Μαζονάκη ο Σάκης Ρουβάς και η Δέσποινα Βανδύ. Ούτε στις χειρότερες γκόσιπ εκπομπές δεν τα άκουγες αυτά. Να παίρνουν παρουσία, ρε φίλε, στην κηδεία ποιος ήταν, σαν κάτι θείες, σαν κάτι μπαμπόγριες που είναι στο χωριό και λέει δεν ήρθε η Λισάβο, που είναι, δεν ήρθε εδώ πέρα το δει του ξαδέρφου της, το χάσαμε της προάλλης και τόσο καιρό της έγραψε και το σπίτι και δεν ήρθε να τον δει και δεν ήρθε στην κηδεία.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Let's go.
1: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Let's go.
1: Το νέο άλμπουμ της Miley, Based Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και